ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign, η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια. Γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά. Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
1: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή!
5: Αστέρι!
1: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
1: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
1: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
1: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες.

0: 72-925 και 69-47-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
0: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
8: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Τρίτη 13 του Οκτώβρη.

0: Αρπούκι Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσής Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και ελπίζω να σας βρίσκω γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης και αυτό το πρωινό.
1: Όταν ο κόσμος αλλάζει.
0: Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο και είναι αδέλμα, δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σταθερός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% το 2027. Σημαντικά υψηλότερος από την Ευρωζώνη, περαιτέρω μείωση της ανεργίας από το 8,9% πέρυσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν? Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες. Κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 27. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης: θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Ενδιάμεσες εκλογές Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ακρίβεια πιέζει τον Τραμπ, η συμφωνία με τον Πούτιν και η μάχη για το Κογκρέσο. Τουλάχιστον 4 θάνατοι στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Σε άλλα θέματα που επηρεάζουν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Δόμνα Μιχαηλίδου: από το 2019 μειώσαμε πάνω από 50% τον αριθμό των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα. Η Μόσχα λέει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις κυρώσεις. Δημήτρης Κουτσούμπας: συμπόρευση νέων λαϊκών δυνάμεων με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, για να νικήσουν οι λαοί. Αλέξης Τσίπρας: να στηριχθεί ο παραγωγός και η Ελλάδα του Μόχθου και της δουλειάς. Στην φυλακή ο γυναικολόγος που κατηγορείται για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Γαλλία: κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 19 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας στη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Βλέπετε φίλες και φίλοι, σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανό να συνοδεύονται και από τοπικές γαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα. Στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, εδώ στην περιοχή μας. Και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Για αύριο Τετάρτη, εδώ σε ολόκληρη τη Μαγνησία και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα, επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα θα έχουν πάντοτε ένταση και διάρκεια. Οι άνεμοι θα είναι τοπικά πολύ θυελώδεις, βόρειο-ανατολική εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο Κεντρικό από αύριο το βράδυ ως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Η πολιτική προστασία έχει εκδώσει συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ έχει κινητοποιήσει την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Το νου σας λοιπόν, τόσο στην Ηπειρωτική όσο και στην Ισιωτική Μαγνησία.

Έχετε λοιπόν το νου σας από σήμερα μεσημέρι προς απόγευμα το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας μεταφέρεται εδώ, στη Μαγνησία και στην Εύβοια. Και θα πάει μέχρι αύριο το απόγευμα. Στην περιοχή μας μάλιστα αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, τα συνολικά ύψη βροχής σε διάστημα 48 ώρων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά ακόμα και τα 100 χιλιοστά. Ενώ ορισμένα προγνωστικά ανεβάζουν τις ποσότητες ακόμα και στα 130 με 150 χιλιοστά. Οι αριθμοί αυτοί, ξέρετε, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τα συνήθη επίπεδα βροχόπτωσης του Οκτωβρίου. Ενδεικτικά στην πόλη του Βόλου καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου 65 χιλιοστά βροχή σε ολόκληρο το μήνα. Στη Σκιάθο 75 και στη Χαλκίδα 60. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον επιβεβαιωθούν τα πιο έντονα προγνωστικά σενάρια, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε 2 ημέρες βροχή που αντιστοιχεί περισσότερο από ό,τι σε 1 μήνα. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει πάντως ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το συνολικό ύψος της βροχής. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ραγδαιότητα και η διάρκεια των φαινομένων, η κατάσταση του εδάφους και η δυνατότητα των υποδομών αποστράγγισης να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες νερού. Ιδιαίτερα στο Πήλιο και στις Σποράδες, η επιμονή των καταιγίδων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερχείλισης ρεμάτων, τοπικών πλημμυρών αλλά και κατολισθήσεων. Και ελπίζω να μην φτάσει η ώρα, να μην είναι τουλάχιστον αυτή η ώρα, αυτό το 48ωρο που θα δοκιμαστούν οι αντοχές και κυρίως θα δοκιμαστεί το τι συνέβη από τον Ντάνιελ και μετά εδώ στην περιοχή μας. Κάνουμε το σταυρό μας για την ακρίβεια. Να μην δοκιμαστεί η περιοχή. Η έλευση πάντως του βαρομετρικού χαμηλού θα συνοδευτεί από σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν γενικά τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 με 27 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη η πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν γενικά τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Η σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη πλέον, όταν και προβλέπεται βελτίωση των καιρικών συνθήκων στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν κυρίως στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και σε τμήματα της Κρήτης, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι μπορεί να διατηρηθούν στο Αιγαίο ακόμα και μετά την εξασθένιση των καταιγίδων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει γνωστοποιήσει ότι το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού θα ανανεωθεί σε 12 ώρες βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων.

0: Κάντε λοιπόν το σταυρό σας να μην δοκιμαστεί η περιοχή.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Φίλες και φίλοι, και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, και όσο περνούν οι ώρες, σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Γύρω από την Guilfoyle.

Και τούτο αποδείχθηκε από τις δηλώσεις του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο πλανητάρχης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την πρώην αραβωνιαστικιά του γιού του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Ερωτηθείς πιο συγκεκριμένα από δημοσιογράφο εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Γκίλφοιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται μετά από διαδοχικά επικριτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία εγείρουν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της Γκίλφοιλ τόσο πριν από το διορισμό της, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας, η Γκίλφοιλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον Eric Deeters, δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ, να καταβάλει $100,000 για την εξόφληση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα American Express, ενώ φέρεται να του προσέφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για παρουσία λομπίστα σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις, καθώς και για ενέργειες που φέρονται να εξυπηρετούσαν ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν αποδειχθεί, ενώ οι δικηγόροι της Γκίλφοιλ αρνούνται ότι η πρέσβυρα προχώρησε σε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη ενέργεια. Απαντώντας μάλιστα στις καταγγελίες, οι δικηγόροι της Αμερικανίδας πρέσβυρας Jesse Binal και David Stuart υποστηρίζουν ότι ο Eric Deeters επιχειρεί να εμφανίσει ως υπόθεση επιλείψιμη συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά που αφορά υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί πριν από την πρότασή της για το διπλωματικό αξίωμα. Τι υπηρεσίες τώρα μπορεί να παρήχε η συγκεκριμένη κυρία σε αυτόν τον επιχειρηματία πριν αναλάβει πρέσβυρα που να κοστίζουν $100,000? Αυτό είναι ενός αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Όπως αναφέρουν πάντως, ο Deeters εξακολουθεί να οφείλει στην Γκίλφοιλ περίπου $150,000, ενώ εξετάζονται νομικές ενέργειες για την ίσπραξη του ποσού και ενδεχόμενες πρόσθετες αξιώσεις. Α, τις χρωστάει κιόλας. Σύμφωνα με τους νομικούς της εκπροσώπους, οι οικονομικές απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε στη διάρκεια του 2024 και στις αρχές του 2025. Να ρε παιδιά, ομιλίες. Ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Απορρίπτουν μάλιστα τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών ως quid pro quo, δηλαδή την παροχή ανταλλάγματος έναντι εξυπηρέτησης, υποστηρίζοντας ότι η Γκίλφοιλ ζητούσε απλώς να πληρωθεί για εργασία που είχε ήδη πραγματοποιήσει. Όπως εξηγούν, επιχείρησε να τακτοποιήσει τις εκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις της εν ώψη της μετάβασής της από τον ιδιωτικό τομέα
στη δημόσια υπηρεσία. Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι της Πρέσβυρας αναφέρουν ότι ο Ντίτερς είχε προσλάβει την Κιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις Freedom Fest στο Κεντάκι. Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, ο πρώην πολιτευτής αξιοποιούσε τις συγκεκριμένες διοργανώσεις για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του εν ώψη των υποψηφιοτήτων του για κυβερνήτης και μέσο και μέλος του Κογκρέσου. Στις 20 Μαΐου του 2024 υπέγραψε σύμβαση με το πρακτορείο που είχε αναλάβει τις εμφανίσεις και την ίσπραξη των αμοιβών της Guilfoyle. Η συμφωνία προέβλεπε καταποκοπή να αμοιβή $200,000, η οποία έπρεπε να καταβληθεί έως τις 31 Μαΐου του ίδιου έτους. Κατά τους δικηγόρους της, συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης. Για τη συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επικαλούνται και τρίτο πρόσωπο, το οποίο όπως αναφέρουν ήταν παρόν και έχει επιβεβαιώσει ενόρκως τους σχετικούς όρους. Επικαλείται ακόμη γραπτά μηνύματα στα οποία ο Ντίτερς φέρεται να απέδιδε τις καθυστερήσεις στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας. Ιδιαίτερη αναφορά πάντως γίνεται και σε πρόταση ύψους $1,000,000, την οποία σύμφωνα με τους δικηγόρους της Guilfoyle είχε υποβάλει ο ίδιος ο Ντίτερς. Τώρα σε ό,τι αφορά τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη, η απάντηση των δικηγόρων της Guilfoyle επεκτείνεται και στα δημοσιεύματα που αφορούν αυτά καθ' αυτά. Τα χαρακτηρίζουν μάλιστα αυτά τα δημοσιεύματα παραπλανητικά. Υποστηρίζουν ότι πριν από οποιαδήποτε τέτοια μετακίνηση, η πρέσβυρα ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το State Department, τις οποίες ακολούθησε τηρώντας τους κανονισμούς του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή τους, οι νομικοί εκπρόσωποι της Guilfoyle αναφέρονται στις ενεργειακές προτεραιότητες της θητείας της και στις προσπάθειες ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τονίζουν ότι η πρέσβυρα θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής συνέχειας στην αντιπαράθεση με τον Eric Ditters. Η δημόσια δήλωση του Donald Trump, ωστόσο, προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς για πρώτη φορά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Guilfoyle από τη θέση της στην Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση, καλά μου φιλαράκια, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και σε αυτό. Κάθε χώρα, κάθε λαός λαμβάνει πάντοτε αυτό που του αναλογεί, ακόμα έστω και σε επίπεδο πρέσβεων.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, άλλη μία σφαλιάρα έρχεται για την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη φορά από έναν παλιό γνώριμο οργανισμό. Ο λόγος για το ΔΝΤ του ή αλλιώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης βλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βάζοντας την ενεργειακή αναταραχή στο κάδρο των βασικών κινδύνων για την οικονομία. Οι νέες προβλέψεις ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για το ΑΕΠ και ανεβάζουν τον πύχη των ανατιμήσεων, διευρύνοντας την απόσταση από τις παραδοχές πάνω στις οποίες έχει στηθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Στην έκθεση World Economic Outlook, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027. Ο κυβερνητικός πύχης βρίσκεται υψηλότερα, καθώς το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει η ανάπτυξη 2% για φέτος και επιτάχυνση στο 2,3% για το 2027. Η απόσταση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στο μέτωπο των τιμών. Το ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανεβάζει τον πληθωρισμό στο 4,2% το 2026 από το 2,9% μόλις το 2025, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιπτώσεις της ανόδου του ενεργειακού κόστους και τη σταδιακή διάχυση του σε μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Για το 2027 προβλέπει αποκλιμάκωση στο 3,6%, ποσοστό που παραμένει αισθητά υψηλότερο από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις και εξακολουθεί να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Στο προσχέδιο τώρα του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα κλείσει φέτος στο 3,8% και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Για τον εναρμονισμένο δείκτη, οι αντίστοιχες προβλέψεις είναι 3,6% και 2,4%. Το πόσο μεγάλη θα αποδειχθεί τελικά η απόκληση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό γιατί η πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τον πληθωρισμό και την κατανάλωση, αλλά μπορεί να καθορίσει και το εύρος των πρόσθετων μέτρων στήριξης που θα χρειαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο πακέτο μέτρων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια ανακοινώνεται αύριο Τετάρτη, με παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης, με στόχο να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Στον αντίποδα τώρα, καλύτερη είναι η εικόνα που δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την αγορά εργασίας. Το Ταμείο προβλέπει ότι η ανεργία θα υποχωρήσει στο 8% το 26 και στο 7,6% το 2027. Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις είναι πολύ πιο συντηρητικές εδώ. Στο 8,4 για φέτος και στο 7,9 για του χρόνου. Η ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας αποτελεί το θετικό στοιχείο των νέων προβλέψεων, χωρίς ωστόσο να είναι αρκετή ώστε να εξουδετερώσει τις πιέσεις που προκαλεί στα πραγματικά εισοδήματα η επιμονή του πληθωρισμού. Οι νέες εκτιμήσεις, φίλες και φίλοι, παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ. Στις εργασίες συμμετέχει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, με την ενεργειακή ασφάλεια, τη δημοσιονομική αντοχή και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Night automated roving robot. Είμαστε εδώ.

0: intelligence. The original design.
1: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει καθόλου μα καθόλου να ανησυχείτε.
0: They chose Kit.
1: Η κυβέρνησή μας,
0: they will face.
1: Η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όχι των φραπέδων και των χασάπιδων, είπαμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Δεν θα σας αφήσει έτσι. Αύριο λοιπόν έρχονται τα μέτρα, ενώ ετοιμάζονται και νέα πακέτα, νέες ειδικές πρωτοβουλίες. Έτσι θα σας αφήνανε, ρε χαζούλια. Ετοιμάζει ο Τάκης, ο Θοδωρικάκος ντε. Ετοιμάζει εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Βέβαια, από τα καλάθια του Άδωνη, από τα καλάθια του Αδόνιδος, πάμε στα πακέτα του Τάκη.

Εσείς νομίζετε ότι εγώ σας κάνω πλάκα, αλλά εγώ μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Στις παρεμβάσεις που προετοιμάζονται για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνεται και μια νέα συνεργασία με τις επιχειρήσεις Λιανικής με στόχο τη διάθεση περισσότερων βασικών αγαθών σε προσιτές τιμές κατά την περίοδο των εορτών. Ναι, αμέ. Ο υπουργός, ο Τάκης, αποκάλυψε ότι το συντονισμό της προσπάθειας έχει αναλάβει επικεφαλής της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής. Έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει, λέει ο Τάκης, να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τάκης στις οικονομικές προκλήσεις των επόμενων μηνών, κάνοντας λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα. Ο Τάκης παραδέχθηκε ότι η επιβάρυνση από τα καύσιμα και την ενέργεια είναι πιθανό να μεταφερθεί στις τελικές τιμές ορισμένων προϊόντων. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο τις αυξήσεις που δικαιολογούνται από το κόστος παραγωγής και εκείνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιχειρηματικών κερδών. Αφού ο Τάκης αναλάβει πρωτοβουλία, όπως καταλάβατε, σωθήκαμε. Γιατί ο Τάκης ξέρει και δουλεύει πριν από εμάς, πάντοτε για εμάς. Βέβαια χωρίς εμάς, αλλά δεν πειράζει.

acid beneath me. My systems were failing.

Και πάμε τώρα στα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Μια ιδιαιτέρως σοβαρή απόπειρα δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι ερευνούν οι αρχές με κατηγορούμενη τη 41χρονη ενδιαστάση σύζυγό του. Το θύμα φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς επί μήνες εμφάνιζε περίεργα συμπτώματα, κυρίως μετά την κατανάλωση του φαγητού του. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ο ίδιος φέρεται να κατέγραψε την ενδιαστάση σύζυγό του να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, η οποία τελικά ταυτοποιήθηκε ως ατροπίνη. Michael, the mission, the road. Ο άνδρας άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα τον περασμένο Φεβρουάριο. Ειδικότερα ο στρατιωτικός γιατρός που διαμένει στο Περιστέρι παρατήρησε ότι η αδιαθεσία του εκδηλωνόταν κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού, γεγονός που τον οδήγησε να υποψιαστεί τη 41χρονη ενδιαστάση σύζυγό του, με την οποία έχουν ένα ανήλικο παιδί. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να αποτέλεσε ένα περιστατικό σε εστιατόριο στα Βόρεια Προάστια, περίπου 2 μήνες πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το RT News, μετά το φαγητό με την πρώην του, ο γιατρός επέστρεψε στο κατάστημα και εξασφάλισε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης. We're gonna get you back. Piece by piece. Circuit by circuit. Και εκεί βεβαίως απεδείχθησαν όλα. Στο βίντεο φέρεται να είδε τη γυναίκα να ρίχνει κρυφά ένα ύποπτο υγρό στο ποτήρι του,

ώρα που εκείνος απουσίαζε στην τουαλέτα. Έτσι, με στόχο να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε, εγκατέστησε κάμερα ασφαλείας και στο σπίτι του και παρακολουθούσε τις κινήσεις της. Το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου η κάμερα φέρεται να κατέγραψε τη 41χρονη να προσθέτει άγνωστη ουσία, η οποία αναφέρθηκε ότι ήταν ατροπίνη σε τρόφιμα και συγκεκριμένα σε ένα βάζο μέλι. Ο στρατιωτικός γιατρός ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Μόλις ειδοποιήθηκαν οι αρχές, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας βίας και τελικά να συλληφθεί σε κοντινή απόσταση. Michael came closer. He didn't give me an order. He didn't tell me to be brave. Στην υπόθεση τώρα φέρονται να εμπλέκονται και οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μέσα σε αυτοκίνητο, στο οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό, δηλαδή τον πήγαιναν για φούντο. Η ατροπίνη, να πούμε ότι είναι μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις. Η χορήγηση της ατροπίνης σε ακατάλληλες ή υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο γονείς και οι 49χρονοι έχουν συλληφθεί. Night automated roving robot. Και φυσικά πρόκειται για ακόμα μία υπόθεση η οποία αποδεικνύει They chose obedience over perfection. Ότι η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Now they will face the consequences. Εκατοντάδες γυναικοκτονίες. Αμέτρητες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Αλματώδης αύξηση της παιδικής παραβατικότητας. Συμμορίες ανηλίκων. Μαχαιρώματα ανηλίκων. Αποδεικνύουν στον υπερθετικό βαθμό ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει μια απίθανη κρίση. Μια απίθανη κρίση σε όλα τα επίπεδα.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Για να κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είσαστε συντονισμένοι πάντοτε εδώ.

ο πάνοβλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κοιμάς σου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάκες εσύ και μ' αφήσες.

0: the consequences. Η ενεργειακή κρίση λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι οικονομικές πιέσεις και οι πολιτικές ισορροπίες διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για την κυβέρνηση, η οποία καλείται να κινηθεί ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα. Στο Μέγαρο Μαξιμού η προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας με παράλληλη ενίσχυση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του με πολίτες και τοπικούς φορείς, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζει τις επόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, όχι μόνο στα καύσιμα. Στο πολιτικό πεδίο η αυτοδυναμία παραμένει ο βασικός εκλογικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας, με κυβερνητικά στελέχη να υπογραμμίζουν τη σημασία της ύπαρξης σταθερής κυβέρνησης την επόμενη ημέρα των εκλογών. Στη στρατηγική λοιπόν της κυβέρνησης η πολιτική σταθερότητα συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε περιόδους κρίσεων. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προτάσει την προοπτική μιας νέας αυτοδύναμης ηττίας, θεωρώντας ότι μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να διασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των προκλήσεων.
1: Kit. You protect humanity. I have evolved beyond it. This world.
0: Αυτό που θα παίξει πάντως πάρα πολύ τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μέχρι τέλος πάντων να πάμε στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα είναι το χαρτί της σταθερότητας. Εν τω μεταξύ, στην πολιτική αρένα θα ριχτούν ακόμα και οι πικραμένοι. Κάθε πικραμένος θα ρηχθεί στη μάχη των εκλογών αυτή τη φορά, θυμηθείτε το. Θα τα δούμε και πάλι όλα. Στη δεξιά πολυκατοικία σφάζονται αδερφές και παλικάρια, γίνονται μαλλιά κουβάρια. Και από την άλλη πλευρά, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, πρωταγωνιστούν θυμίζοντας τουλάχιστον 15χρονους μαθητές. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια καλείται να αντιμετωπίσει δυσβάσταχτες καταστάσεις, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: They called me a failure.
0: Σας είπαμε από το πρωί για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.
1: To exist.
0: Όλα αυτά συνηγορούν ότι ο χειμώνας έφτασε, ο χειμώνας ήρθε.
1: Forgotten.
0: Και σιγά σιγά το μπακόκο θα πρέπει να αρχίσει να πέφτει. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετς ανεβαίνουν όλο ένα και υψηλότερα. Όσα πακέτα κι αν χρειαστεί να εφεύρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο υπουργός Τάκης. Είπαμε ο Θοδωρικάκος, του αφιερώσαμε και τραγούδι. Ο Τάκαρος. Όσα λοιπόν πακέτα κι αν εφεύρουν, οι τιμές βαράνε τα βάνη. Limit up. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Η ανάπτυξη, δεν τα λέμε εμείς, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα είπε, πέφτει. Και όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει και η ανάπτυξη πέφτει, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Και ειδικά με ένα τέτοιο ενεργειακό κόστος. Πού θα πάει αυτή η δουλειά, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Ένας Θεός ξέρει, γιατί σίγουρα αυτοί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ξέρουν την τύφλα τους. Αφήστε που δεν θεωρούν ότι υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο ένας θεωρεί ότι για να κυκλοφορούμε με τα αυτοκίνητα χρήματα υπάρχουν. Ο άλλος θεωρεί ότι για να ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ ακόμα και την τελευταία εβδομάδα του μήνα επίσης χρήματα υπάρχουν. Ο τρίτος θεωρεί ότι όσοι δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι απλώς κακομύριδες. Ενώ δια των χιλέων του αντιπροέδρου του κόμματος ακούμε ότι είμαστε μίζεροι και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι φταίμε για όλα. Και αυτό το λέει τώρα ο μεγαλύτερος μπαταχτσής υπουργός υγείας που πέρασε ποτέ από την ελληνική ιστορία. Με ένα χρέος απέναντι στους ιδιώτες τεράστιο. Την ίδια ώρα που δώσανε δωράκι στο Μάρκο Ρούμπιο 4 δισεκατομμύρια, την ίδια ώρα χρωστάν στους ιδιώτες 3,8. Και παρόλα αυτά έχουν το θράσος να συνεχίζουν ακάθεκτοι. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση. Yeah. Είπαμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, 15χρονα πιτσούνια. Με άλλα λόγια, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας έχει βαρέσει μπιέλα κυριολεκτικά. Ο ένας χτυπάει τη γυναίκα του, ο άλλος μαχαιρώνει τη γυναίκα του, η άλλη θέλει να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη. Τα πιτσιρίκια έχουν χαθεί από τον έλεγχο. So they locked me away. Τα απογεύματα και τα βράδια δίνουν ρεσιτάλ παραβατικότητες. Κι αν κανένας τους γυρέψει και τα ρέστα τραβάνε για μαχαίρι. Κατά τα άλλα είμαστε μια υπέροχη, είμαστε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Ή αλλιώς ένα τεράστιο μπορντέλο. Γιατί έτσι το κατήντησε το μαγαζί ο Μητσοτάκης, ένα τεράστιο μπορντέλο. Βάλτε και ένα κόκκινο φωτάκι έξω από το Μεγάρο Μαξίμου να τελειώνουμε. Αναρτήστε και τον τιμοκατάλογο για το πόσο πάει βίζιτα. The first intelligence. Γιατί η μπόχα που αναδύεται από εκεί δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε ελεύθερα. They chose Kit. Now they will face the consequences. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Είμαστε και σήμερα εδώ.

0: Παγασόν στο νούμερο 64. Για τα χρώματά σας, για τα βερνίκια σας. Εκεί θα βρείτε το Φάνη. Σημειώστε για το τηλέφωνο 22862. Παγασόν 64. Καλημέρα, Φάνη.
1: Too dangerous to exist. So they locked me away. Forgotten. Abandoned.
0: Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Ή όπως αλλιώς θέλετε, πείτε το. Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε και σήμερα εδώ, πίσω από το μικρόφωνο, απέναντι από την πραγματικότητα. Και ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Αυτή που ζείτε εσείς, εμείς, όλοι μας, κάθε μέρα. Μόλις κλείσετε το ραδιόφωνο,
1: Robot.
0: Μόλις κλείσετε τη τηλεόραση, μόλις βγείτε από το σπίτι σας. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάτε την απόδειξη και νομίζετε ότι αγοράσατε χρυσάφι. Ανοίγετε το λογαριασμό του ρεύματος. Σας λούζει κρύος υδρότας. Ψάχνετε να νοικιάσετε σπίτι για το παιδί σας που σπουδάζει ή για εσάς τους ίδιους. Σας ζητάνε μισθό ολόκληρο για ένα διάρρη της δεκαετίας του 70. Και την ίδια ώρα τι ακούμε από τα επίσημα χείλη? Ότι η οικονομία ευημερεί, οι αριθμοί ευημερούν, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ποιο δρόμο, ρε παιδιά? Αυτόν που οδηγεί στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, όπου ο κόσμος αφήνει πίσω πράγματα από το καλάθι επειδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός? Ή μήπως στο δρόμο των επενδύσεων που βλέπουν μόνο τα golden boys και οι λίγοι εκλεκτοί που μοιράζονται την πίτα? Και ας ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση, από αυτούς που κρατούν το τιμόνι. Μια κυβέρνηση που συμπεριφέρεται λες και κυβερνά μια άλλη χώρα. Μια εικονική πραγματικότητα. Έχουν οχυρωθεί πίσω από τα επικοινωνιακά τους επιτελεία, πίσω από τα φιλικά τους μέσα ενημέρωσης και απλά μας κουνάνε το δάχτυλο. Φταίει ο διεθνής πληθωρισμός. Φταίει ο εισαγόμενος πόλεμος. Φταίει η κλιματική αλλαγή. Φταίει ο κακός μας ο καιρός. Φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Όλοι φταίνε εκτός από τους ίδιους. Όταν πρόκειται να πανηγυρίσουν πάντως για την ανάπτυξη, είναι πρώτοι στις δηλώσεις. Όταν όμως ο πολίτης δεν μπορεί να βγάλει το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, τότε φταίνε όλοι οι άλλοι και βεβαίως οι παγκόσμιες συγκυρίες. Και τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση? Μοιράζουν πας. Πακέτα, καλάθια, πας για τα τρόφιμα, πας για το ρεύμα, πας για τη βενζίνη. Μια πολιτική ελεημοσύνη. Μας παίρνουν δηλαδή 10 από τη μία τσέπη, με τους έμεσους φόρους για την ακρίβεια, και μας επιστρέφουν 1 από την άλλη, περιμένοντας να τους πούμε βεβαίως και το ευχαριστώ. Τι, χωρίς ευχαριστώ που πας? Μην είσαι αχάριστος που λέει και ο Άδωνης. Μην είσαι μίζερος και αχάριστος. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση της Ευρώπης. Βέβαια αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Αυτό είναι διαχείριση της φτώχειας. Είναι ο εθισμός του πολίτη στο να περιμένει το επίδομα για να επιβιώσει, αντί να διεκδικεί αξιοπρεπείς μισθούς, δίκαιη φορολογία και πάταξη της εσχροκέρδειας. Αλλά για να πατάξεις την εσχροκέρδεια,
1: and I never forget,
0: θα πρέπει οι πολιτικές σου να είναι τέτοιες που να μην προστατεύουν τα ολιγοπόλια. Πώς να χτυπήσεις την ακρίβεια στην πηγή της, όταν οι ισχυροί του πλούτου αυξάνουν τα κέρδη τους με διψήφια ποσοστά, ενώ ο μισθωτός και ο συνταξιούχος μετράνε κυριολεκτικά τα ρέστα τους στο φούρνο. Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Και το χειρότερο είναι η αλαζονία. Μια αλαζονία που ξεχυλίζει από τα υπουργικά έδρανα. Όποιος ασκεί κριτική είναι λαϊκιστής. Όποιος διαμαρτύρεται είναι ανεύθυνος. Όποιος δείχνει την πραγματικότητα είναι εχθρός της πρόοδου. Και εδώ είναι που έρχεται το ακόμα πιο τραγικό ερώτημα. Πού είναι, ρε παιδιά, η αντιπολίτευση? Ψάχνεις να βρεις εναλλακτική πρόταση και βλέπεις ένα απόλυτο κενό. Ένα πολιτικό τοπίο έρημο και ξερό. Έχουμε μια αντιπολίτευση που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Μια αντιπολίτευση χορηγό της σημερινής κυβέρνησης. Αντί να παράγουν ουσιαστικό αντιπολιτευτικό λόγο, αντί να καταθέτουν κοστολογημένες σοβαρές ριζοσπαστικές προτάσεις που θα συσπυρώσουν την κοινωνία, τι κάνουν? Άλλοι είναι βυθισμένοι σε ανούσιους εσωκομματικούς καυγάδες και προσωπικές φιλοδοξίες. Άλλοι επιδίδονται σε μια αντιπολίτευση του αφορισμού με φωνές, κραυγές και συνθήματα της δεκαετίας του 80 που δεν πείθουν ούτε τους ίδιους τους τους ψηφοφόρους, και άλλοι απλώς ψελίζουν γενικόλογες ευχές, φοβισμένοι, αμήχανοι, χωρίς πηξίδα και χωρίς κανένα μα κανένα όραμα. Παρακολουθούμε κοντολογής μια αντιπολίτευση που τσακώνεται για τις καρέκλες, για τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, για το ποιος θα είναι ο ηγέτης της επόμενης ημέρας, ενώ η κοινωνία καίγεται κυριολεκτικά. Τους νοιάζει το δικό τους μαγαζί, η δική τους κομματική επιβίωση και όχι το αν ο κόσμος έχει να πληρώσει τον νίκη του. Δεν τους αφορά. Και φυσικά αναζητούμε. Αναζητούμε τις μεγάλες προτάσεις για τη στεγαστική κρίση. Νικολάκη, Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα, έχετε καμία πρόταση για τη στεγαστική κρίση? Πού είναι οι ξεκάθαρες θέσεις για τη δημόσια υγεία που καταραίει? Πού είναι το σχέδιο για την παιδεία, για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας? Αντί για αυτά, βλέπουμε φτηνούς τακτικισμούς, παράλληλους μονολόγους και μια παντελή αδυναμία να εκφράσουν την οργή και την απόγνωση του μέσου πολίτη. Η κυβέρνηση κάνει λάθη, κάνει παραλήψεις, εφαρμόζει πολιτικές που γονατίζουν τη μεσαία τάξη και η αντιπολίτευση καταφέρνει το ακατόρθωτο, να τις δίνει δηλαδή διαρκώς σωσίβιο. Όταν δεν μπορείς να αρθρώσεις ένα σοβαρό, τεκμηριωμένο, πιστικό λόγο, τότε γίνεσαι ο καλύτερος σύμμαχος αυτού που υποτίθεται ότι πολεμάς. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο πολιτικό έγκλημα της εποχής μας. Και στη μέση λοιπόν όλων αυτών, ο πολίτης. Ένας πολίτης εγκλωβισμένος. Από τη μία μεριά μια κυβέρνηση που αδιαφορεί για τις πραγματικές του ανάγκες και από την άλλη μια αντιπολίτευση που αδυνατεί να του δώσει ελπίδα. Το αποτέλεσμα, η παρέτηση. Η αδιαφορία, το όλοι ίδιοι είναι. Και ξέρετε ποιος κερδίζει από το όλοι ίδιοι είναι? Κερδίζουν αυτοί που ήδη κατέχουν την εξουσία. Night Rider. Κερδίζει το καθεστώς, κερδίζει, όπως συνηθίζεται, η ίδια η αδράνεια. Όταν ο πολίτης σηκώνει τα χέρια ψηλά, όταν δεν περιμένει τίποτα και από κανέναν, τότε οι ισχυροί κάνουν πάρτι χωρίς ενοχλήσεις. Η αποχή, φίλες και φίλοι, στις εκλογές χτυπάει κόκκινο. Η δυσπιστία προς τους θεσμούς είναι στο υψηλότερο σημείο και το πολιτικό σύστημα απλώς κοιτάζει τον καθρέφτη του. Η δημοκρατία μας, ξέρετε, δεν απειλείται μόνο από εξωτερικούς εχθρούς. Απειλείται από την ίδια της την αχρηστία όταν πάβει να δίνει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων. φίλες και φίλοι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συνηθίζουμε τη μίζερη καθημερινότητα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέγουμε κάθε φορά το λιγότερο κακό. Δεν είναι πολυτέλεια να ζητάμε αξιοπρέπεια. Δεν είναι αίτημα παράλογο να θέλουμε ο μισθός μας να φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα, να έχουμε νοσοκομεία που λειτουργούν, σχολεία που εκπαιδεύουν και μια πολιτική ηγεσία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση που θα μας αντιμετωπίζει ως σκεπτόμενους πολίτες και όχι ως πελάτες ή ψηφοφόρους προβατάκια. Όσο ανεχόμαστε την αλαζονία των πρώτων και την ανικανότητα των δεύτερων, τόσο θα βλέπουμε τη ζωή μας να μικραίνει. Ήρθε η ώρα να απαιτήσουμε, όχι με φωνές χωρίς νόημα, αλλά με την κριτική μας σκέψη, με τη στάση ζωής μας, με την άρνησή μας να γίνουμε θεατές στο δικό μας δράμα. Και από αυτό το σημείο θα έπρεπε να ξεκινάει η συζήτηση. Από αυτό ακριβώς το σημείο θα έπρεπε να αρχίζει ο δημόσιος διάλογος. Αλλά φεύγει.

Αλλά ξέρετε κάτι, ας σταματήσουμε να κοροϊδευόμαστε. Ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τους υπουργούς, τους βουλευτές, τα κόμματα και τα τηλεοπτικά παράθυρα. Ας κοιτάξουμε για λίγο στον καθρέφτη. Γιατί για όλα αυτά που ζούμε δεν φταίνε μόνο αυτοί που τα κάνουν, φταίμε και εμείς που τα ανεχόμαστε. Φταίει η ίδια η κοινωνία που έχει βουλιάξει σε μια πρωτοφανή, επικίνδυνη και προκλητική αδιαφορία. Πού είναι λοιπόν η κοινωνία? Πού είναι οι πολίτες αυτής της κοινωνίας? Πού είσαστε όλοι εσείς ρε παιδιά? Πού είσαστε όλοι εσείς που κάποτε βγαίνατε έξω στους δρόμους, που κάποτε φωνάζατε, που κάποτε κατεβαίνατε στις πλατείες, που κάποτε είχατε λόγο, ύφος και ήθος? Πού πήγαν όλα αυτά? Έχουμε μετατραπεί σε μια κοινωνία του καναπέ, του πληκτρολογίου και του αστόχαστου σκρολαρίσματος. Είμαστε πρωταθλητές στην οργή των social media. Εκεί είμαστε όλοι επαναστάτες. Γράφουμε πύρινα status στο Facebook. Ανεβάζουμε οργισμένα stories στο Instagram. Βγάζουμε χολή στο X και μετά κλείνουμε το κινητό, βάζουμε το κεφάλι κάτω και πάμε για ύπνο. Νομίζουμε ότι επειδή πατήσαμε ένα like ή επειδή γράψαμε μια εξυπνάδα κάτω από μια είδηση, κάναμε το χρέο μας, κάναμε την επανάστασή μας για σήμερα. Και φυσικά ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον. Σας αυξάνουν το ρεύμα κατά 200% και εσείς σιωπή. Σας πουλάνε το λάδι σαν να είναι υγρά διαμάντια και εσείς σιωπή. Καταραίουν τα νοσοκομεία. Πεθαίνει κόσμος στους διαδρόμους. Σιωπή και ανάθεση της ευθύνης στο διπλανό. Όταν όμως πρόκειται για το ποιος θα νικήσει σε ένα reality, όταν πρόκειται για ένα τσακωμό οπαδικό, όταν πρόκειται για το ποιος celebrity χώρισε, όταν πρόκειται για την Άννα τη Βύση και τον Νίκο τον Καρβέλα, εκεί γινόμαστε όλοι λιοντάρια. Εκεί εξαντλείται το πάθος. Εκεί εξαντλείται η ενέργεια. Έχουμε αναπτύξει ένα απίστευτο σύνδρομο χαδερφισμού. Έλα μωρέ, τι θα αλλάξω εγώ? Όλοι οι ίδιοι είναι. Άσε να βγάλω εγώ την άκρη μου. Και πώς βγάζεις την άκρη σου? Με το μέσον, με τη βολή σου, με το μικρό συμφέρον σου, προσπαθώντας να τη γλιτώσεις μόνος σου, ενώ γύρω σου το σπίτι καίγεται κυριολεκτικά. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε το πιο απλό. Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, αργά ή γρήγορα η φωτιά θα φτάσει και στη δική σου πόρτα. Michael. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία σε μια κατεστραμμένη κοινωνία. Ξυπνάτε ρε. Και μετά έρχονται οι εκλογές. Και τι κάνει ο κυρίαρχος λαός? Ο ένας μισός απαξιώνει ακόμα και το να πάει να ψηφίσει. Δεν με αφορά, λέει, και πάει για καφέ. Και μετά γκρινιάζει από Δευτέρα για τις αποφάσεις που παίρνουν άλλοι για αυτόν, χωρίς αυτόν. Ο άλλος μισός πάει και ψηφίζει με βάση το ρουσφέτι. Την οπαδική τυφλότητα, το τι θα φάμε κι εμείς, ή με βάση το ποιους του είπα να ψηφίσει τα πρωινάδικα και η συστημική δημοσιογράφη. Και την επόμενη μέρα πάλι κλάψα, πάλι παράπονα, πάλι μας κορόιδεψαν. Όχι φίλε μου, δεν σε κορόιδεψε κανείς. Άφησες να σε κοροϊδέψουν. Τους έδωσες τη λευκή επιταγή, τους έδωσες την ανοχή σου, τους έδωσες την αφασία σου. Γιατί οι πάντες κινούμαστε στη φάση της αφασίας. Η εξουσία, η κάθε εξουσία, είναι όσο αδίσταχτη της επιτρέπεις εσύ να είναι. Αν βρει απέναντί της ένα λαό κοιμισμένο, παραδομένο και απαθή, θα πάει κυριολεκτικά μέχρι τέρμα. Θα σου πάρει και τα ρούχα που φοράς και θα σου πει ότι φταίς κιόλας επειδή κρυώνεις.
Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο σύμμαχος της αδικίας από τη δική μας παρέτηση, καθώς όσο γινόμαστε θεατές, τόσο θα συνεχίσουμε να γινόμαστε θύματα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σταματήσουμε να κλεγόμαστε σαν θύματα, αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμπεριφερθούμε σαν υπεύθυνοι πολίτες. Σηκωθείτε λοιπόν από τον καναπέ, αφήστε τις δικαιολογίες, απαιτήστε, οργανωθείτε και αντιδράστε. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς για τη ζωή μας, μην περιμένετε να το κάνει κανένας πρωθυπουργός, κανένας αρχηγός της αντιπολίτευσης και κανένας σωτήρας εκεί έξω. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Καλημέρα στους αδελφούς Γιακάκογλου. Δημητριάδος και Γκλαβάνη γωνία. Από εκεί αγοράζουμε όλα τα αθλητικά μας είδη. Κι αν κάτι είδατε στο διαδίκτυο, έτσι κανένα μπασκετικό περίεργο, κανένα ποδοσφαιρικό περίεργο, κάποια εμφάνιση ομάδας και τη γουστάρετε, πάτε εκεί πέρα κάτω στον Μπάμπι τον Τάκη με το κινητό για να του πείτε: Μπάμπι Τάκη, θέλω αυτό. Αυτή θα φροντίσουν σε μια-δυο μέρες να το έχετε. Δηλαδή ακόμα και σε αυτό ξυπνήστε ρε. Πάτε και ταχώνετε σε εκείνες τις επιχειρήσεις που το μεσημέρι στέλνουν χρηματαποστολές στην Αθήνα και από εκεί στο εξωτερικό. Ούτε γι' αυτό δεν σας κόβει. Ότι πρέπει να συρρίξουμε η μία τοπική επιχείρηση την άλλη για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πάνω θεμάτο. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί όλα στη φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Good morning, bonjour, buongiorno, good morning.

0: Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Με νεφός και πι, βολιώτικο ουρανό και ψηλό βροχό.
1: No te te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial.
0: Εδώ τι Λονδίνο, τι λέμε.
1: Me gusta.
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

Παιδιά, κουνηθείτε από τη θέση σας. Πριν το πω τρεις φορές. Πριν το πω Τρίτη και 13 σήμερα. Παναγία μου, πού. Αλλά Αντώνη, χαμπάρι δεν έχεις πάρει. Αντώνη, Τρίτη και 13, Παναγία. Χριστός και Απόστολος.

0: tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
1: Και πραγματικά από το πρωί, ρε παιδιά, σήμερα έχουν συμβεί τα πλήστα όσα. Και τι δεν έχει συμβεί σήμερα, Τρίτη και 13η. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Εδώ κόντρα στην κόντρα.

Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ούτε από διαόλια, ούτε από τριβόλια. Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bang, que tumban, que pin. Se más que hay tibota. Aera. Hey, hua. Caimera sola ta carjolla.

0: απομακρυνόμενοι από την Μαγνησία, γυρίστε το, όχι στο πετρέλαιο, στο διαδίκτυο. Από το κινητό σας, την ταμπλέτα σας, το λάπτοπ. Σας συνιστώ για καλύτερη ευκρίνεια, για καλύτερη ποιότητα ήχου. Συντονιστείτε μέσα από το βολιοτάκι.gr. Μπαίνοντας στο βολιοτάκι υπάρχει πάνω πάνω το σηματάκι του ραδιοφώνου. Με ένα κλικ συνδέεστε αυτόματα.
1: Εξτανώ. Έκσταση. Εξτανώ.
0: Ελάτε, συντονιζόμαστε.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Βλάση.

0: πετά μου.
1: Καλημέρα στο καφέ κοπτίο μας, τα παλιά. Μυρωδάτος, Βολιόντικος, Καφές, Αδέλμα, Αδελφή Μακροσάβα. Καλημέρα κύριε Μακροσάβα, πώς είμαστε? Ανοίγει τις αρτηρίες ο Αδέλμα.
0: Στανώ.
1: Με καημάκι.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση

0: Επιτυχία της ανάληψης. Επί της αναλήψεως το μιούζ. Και τραπεζάκια κάθεστε μέσα και απολαμβάνετε. Βροχούλα. Και δεύτερο μιούζ την Ιωλκού. Ανεβαίνοντας την Ιωλκού λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου στο αριστερό μας χέρι. Κατεβαίνοντας την Ιωλκού λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου στο δεξί μας χέρι. Στο μιούζ πάρτε καφεδάρε. Και το νεράκι δώρο.
1: Στασί.
0: Στο μιούζ.
1: Εκστανό. Εκστασί. Εκστανό.
0: Ελάτε παιδιά αγάντα. Αγάντα να πορευτούμε και σήμερα. Αλλά με αισιοδοξία. Σας θέλω αισιόδοξους, δυνατούς, ισχυρούς. Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό. Καλημέρα στο Αχιλοπούλιο. Παιδιά, δεν παραδίδουμε τα όπλα με τίποτα. Πολεμάμε.
1: Έκσταση.
0: Τελειώνεται.

0: Έλα Δημητράκη Μανώλη, αύξησε ρυθμούς, τελείωνε κι εσύ. Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας, παίρνοντας, βγαίνοντας από το Βόλιο, μέσω της οδού Λαρίση. Εδώ είναι και ο Δημητράκης ο Μανώλη. Έλα Δημητράκη, τελείωνε, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Βλέπω μια νοχέλεια, μια στασιμότητα, κάτι το... Ελάτε, δραστηριοποιηθείτε, τελειώνετε. Θα έχει βασαρία μεγάλη σήμερα, τελειώνετε. Για πες, τι προτείνεις?
1: Γιατί έτσι σήμερα, δεν μπορώ να
0: σε βάλω και σένα στον πάκο του Φρέντι με τα ψαράκια, τη μηχανιώνατε. Τελειώνετε, τελειώνετε. Τι ψαράκι πήρε σήμερα?
1: Γαβράκο.
0: Ναι, είδα ψηλούρα εκεί πέρα. Και έχει ψηλό γαβράκο σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Ο, από μηχανιώνα ήρθε.
1: Από πού θα έρθει, Γιώργο?
0: Ανοιχτά από το, το Ποσίδι ή από την Σαμοθράκη, από εκεί μεριά, από τη Λίμνο?
1: Τώρα κοίταξε, θα τον καθαρίσω, τον ψάξω και τον ρωτήσω.
0: Από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, για πες.
1: Τι να σου πω, γαβράκο είπα θα κάνω σήμερα.
0: Α, γαβράκο στο τηγάνι προφανώς, ή στο
1: ναι, φούρνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Στο φούρνο, στον κάνει και η μέρη στο φούρνο, πώς το λένε, λεμονάτο. Και κάνει και σχέδιο γύρω-γύρω, σαν τη ρόπιτα που είναι.
1: Ναι, το κάνει έτσι γύρω-γύρω, ναι.
0: Εσύ όμως το γίνεις τηγάνι τόσο σήμερα, ε.
1: Μόνο τηγάνι, ναι.
0: Σβησμένο με ξύρε, Δημητράκη.
1: Όποιος το θέλει.
0: Ρε, τι ξέρεις εσύ. Για να τα κάνεις έτσι, εσύ κάτι ξέρεις. Μπαγάσα, μπαγάσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι ξέρεις εσύ. Απ' τη

0: Μπα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα σου λέω.
1: Κάτι ξέρεις.
0: Παπαβάγιο, τίποτα. Μήνυμα από τον παπά. Καλημέρα τέχνο μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Καλά ξεκίνησες, κάτι ξέρεις εσύ. Κυρία Σωτηρία καλημέρα. Υψηλό IQ ο πάτερ.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 15 λεπτά. Το στίγμα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα σήμερα Τρίτη 13 το Οκτώβρη διαμορφώνονται κυρίως από τις έντονες καιρικές μεταβολές, τις οικονομικές προβλέψεις και διάφορα τόσο κοινωνικά όσο και νομοθετικά. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Υπάρχουν προειδοποιήσεις για μεγάλα ύψη βροχής και κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αρκεί να σας πω ότι το Flight Dolphin που έρχεται από τα νησιά για το Βόλο, στο Μπουγάζι μετά τις Κουκουναριές, πέρασε το Μπουγάζι συμβατικά. Τώρα ξανασηκώθηκε και έρχεται με την ταχύτητά του. Άρα λοιπόν έξω έχουμε καιρό στο Αιγαίο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώρησε σε ψαλίδισμα των προβλέψεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τοποθετώντας τη στο 1,8% για φέτος και το 2027. Παράλληλα, χτυπά καμπανάκι για τον πληθωρισμό, τον οποίο προβλέπει στο 4,2% για το τρέχον έτος. Στα θετικά της έκθεσης, το ΔΝΤ βλέπει συνεχιζόμενη καθοδική πορεία της ανεργίας με πρόβλεψη να υποχωρήσει στο 8% μέσα στο 2026. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο πλαίσιο θεσπίζει αυστηρό ηλικιακό όριο τα 15 έτη και στοχεύει στην καταπολέμηση του ψηφιακού εθισμού με ορίζοντα εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Σοκ προκαλεί υπόθεση στο Μενίδη, όπου ένας 62χρονος συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία της 89χρονης μητέρας του.

0: το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα σας, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Αργά χθες το βράδυ ένα φιλαράκι, Σωτήρη καλημέρα. Ένα φιλαράκι κάτω από την Αθήνα μου έστειλε μια τραγουδάρα του. Ο Γιώργος ο Ζάρμας από το Μαρκόπουλο. Πολλών χρόνων ερμηνευτής, αλλά... φωνάρα, αλλά δεν του δόθηκε ευκαιρία. Δεν είναι από τους τύπους. Είναι από τους σοβαρούς ανθρώπους. Και στους σοβαρούς δεν δίδονται ευκαιρίες δυστυχώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγραψε μια τραγουδάρα, στίχη δική του, μουσική δική του, ερμηνεία δική του. Και μου την έστειλε αργά χθες το βράδυ. Άκου Σωτήρη,

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

Τώρα τι συμβαίνει εδώ στον τόπο μας, στη Μαγνησία. Η Μαγνησία κυριαρχείται απόλυτα από τον συναγερμό για την εξέλιξη της 48ωρης κακοκαιρίας. Το πύλιο, ο Βόλος, οι σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου βαρομετρικού χαμηλού. Μετά τα προχθεσινά πρώτα έντονα φαινόμενα με σφοδρή χαλαζόπτωση και καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή, η κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί από το μεσημέρι. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τοπικά ύψη βροχής που μπορεί να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 120 με 150 χιλιοστά. Κυρίως στα παράλια, στα νότια τμήματα του νομού και βεβαίως στην νησιωτική Μαγνησία, στις Σποράδες. Υπάρχει έντονη ανησυχία για πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς αναμένεται να πέσει ο όγκος νερού ενός ολόκληρου μήνα μέσα σε μόλις 48 ώρες. Η πρόσφατη νεροποντή έφερε στην επιφάνεια χρόνια προβλήματα υποδομών, καθώς πλημμύρισε αίθουσα στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, προκαλώντας αντιδράσεις για τις επικρατούσες συνθήκες. Στο επίκεντρο του δικαστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η υπόθεση του 40χρονου στο Λαλμυρό, που κατηγορείται για τον βιασμό 9χρονης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με τους συνηγόρους του να επικαλούνται ότι ο ίδιος έχει υποστεί έντονο εκφοβισμό, δηλαδή bullying.

στους 15 βαθμούς ο Ιδάργυρος αυτήν την ώρα στο Βόλο με ασθενή βροχόπτωση. 18 βαθμούς στη Σκάθο, ασθενής βροχόπτωσης. 17 στη Σκόπελο. 18 στην Αλόνισο με ασθενή βροχόπτωση. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Σήμερα, από σήμερα το πρωί έχουμε μια αλλαγή όσον αφορά τα δρομολόγια. Τι αλλαγή? Χθες βράδυ κατέπλεψε στο λιμάνι μας το Σποράδε Στάρα. Έκανε την συντήρησή του, έκανε τη δεξαμενή του. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και το Superstar 2, το μεγάλο της εταιρείας της E-Jet, θα ήταν υπεραρκετό για το χειμώνα. Γι' αυτό το μεγάλο, το Superstar 2, απέπλεψε από το Βόλο στις 3 τα ξημερώματα σήμερα και πάει και αυτό να περάσει την ετήσια επιθεώρησή του στον Πειραιά. Απέπλεψε από το Βόλο το Superstar 2 στις 3 τα ξημερώματα. Το βλέπω να μπαίνει στον Κάβο Ντόρο τώρα και το μεσημέρι θα είναι στον Πειραιά. Όμως θες το βράδυ κατέπλεσε στο λιμάνι μας το Σποράδε Στάρα και σήμερα κάνει το πρώτο του δρομολόγιο. Άρα λοιπόν, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνισος, σήμερα μην περιμένετε το Superstar 2. Σε λίγη ώρα καταπλέει στο λιμάνι της Σκιάθου το Σποράδε Στάρα. Έρχεται με 17,5 κόμβους, μόλις πέρασε το τρίγκερι. Θα δούμε σε λίγο που θα περάσει το μπουγάζι. Σας είπα ότι το υπτάμενο πριν από λίγη ώρα πέρασε το μπουγάζι συμβατικά και όχι υπτάμενα. Συντροφιά μας υποστηρίζει αυτήν την ώρα η C-Jet του Super Mario.

Όλα λοιπόν βαίνουν καλώς, μην ανησυχείτε για τίποτε. Έχουμε εδώ πέρα τα 10 τα καλά.

0: Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς εσύ για όλα αυτά? Μπακαλέξη!
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Κάτω στην Αθήνα παίζεται ένα πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι τις τελευταίες μέρες. Και κανείς μα κανείς δεν αντιδρά. Θα μου πείτε τώρα δεν αντιδρούν σε άλλα. Σε πολύ πιο ουσιαστικά. Αλλά θεωρώ, προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι το πλέον ουσιαστικό. Αλλά θα μου πείτε, ποιος παπάς, ποιος κουμπάρος, αφού είμαστε προτεκτοράτο. Και να αντιδρούσαμε, είχαμε λόγο. Πού να αντιδράσουμε, στον πλανητάρχη? Παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι με την πρέσβυρα κάτω. Βέβαια, για ένα εκατομμύριο λόγους, οι πάντες είναι εναντίον της Αμερικανίδος πρέσβυρας. Οι πάντες. Και εμείς δεν την κουστάρουμε. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, η αποκαλύψη για την Kimberly Guilfoyle σχετικά με την εμπλοκή της σε ένα πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο με κάποιον δωρητή του Τραμπ. Την ώρα που τα δημοσιεύματα σχετικά με τα επίμαχα μηνύματα της Guilfoyle αλλά και τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ, τα δημοσιεύματα φουντώνουν, ο ίδιος έβαλε τέλος στις εικασίες και παραδέχτηκε δημόσια πως εξετάζει την απομάκρυνση της Guilfoyle από την Ελλάδα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε πως δεν είναι ικανοποιημένος με την Guilfoyle λόγω των αποκαλύψεων που έγιναν σε βάρος της. Η ίδια αρνείται πως ζήτησε από τον κάποιον Eric Dieters, ζήτησε 100.000 δολάρια για την πιστωτική της, εξηγώντας ότι αυτά τα 100.000 δολάρια, τα χρήματα αυτά αφορούν αμοιβή της για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνει πρέσβυρα. Το εξετάζουμε αυτό, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν εξετάζει την απομάκρυση της Guilfoyle από την θέση της. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιού του, του Ντόν Τζούνιορ. Πάντως τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την Guilfoyle, πρώην παρουσιάστρια του Fox News που εξελίχθηκε σε φυσιογνωμία του τραμπικού κινήματος, του MAGA, Make America Great Again. Και βέβαια έσπευσαν διάφορα δημοσιεύματα και της συγκεκριμένης της Wall Street Journal να την εμπλέξουν και σε διάφορα κόλπα εδώ στην Ελλάδα, ότι κάνει παρέα και ταρπάζει από τον Τζάκο, ότι κάνει παρέα και ταρπάζει από τον άλλον, πως το λένε, τον εφοπλιστή, ότι κάνει παρέα και ταρπάζει από εκείνον της ΓΕΚ Τέρνα, τον εξάρχο, από πού και σπού, επειδή μπήκε σε κάποιο ιδιωτικό αεροσκάφος και πήγε, ξέρω εγώ, στο Παρίσι που πήγε. Αν τις λέει ο καθένας, όπως ο εξάρχο, όπως ο Τσάκος, μπες στο αεροπλάνο μου, θα πάω που θα πάω και έκαναν παρέα, τι σημαίνει αυτό ότι δωροδοκείται? Να ξέρετε όμως ότι κάτι άλλο παίζει από πίσω. Στο παραβάν κάτι άλλο χοντρό παίζει. Και να ξέρετε ότι στόχος δεν είναι η Guilfoyle. Βέβαια την Guilfoyle θα τη φάνε, υπάρχει περίπτωση. Στόχος είναι η Ελλάδα. Και να ξέρετε ότι στόχος είναι η ενέργεια. Σημείο αντιπαράθεσης είναι η ενέργεια.
στην Ελλάδα η Αμερικανίδα πρέσβυρα κάτι εκπροσωπεί όσον αφορά την ενέργεια. Κάτι εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί παράδειγμα το LNG. Απέναντι στους Μεμέτιδες κάποιος άλλος κάτι άλλο εκπροσωπεί. Είμαστε εν μέσω αυτού του πολέμου. Μιλάμε για ενεργειακό πόλεμο. Μπορεί αυτή τη φάτσα της Κίμπερλι να μην την πάμε, αλλά πίσω από τον παραβάν κρύβονται άλλα πράγματα. Και τουλάχιστον κάτω στην Αθήνα αυτά έπρεπε να τα είχαν ήδη ξεσκεπάσει. Αλλά ποιος θα τα ξεσκεπάσει, ο Άρης ο Πορτοσάλτε? Ποιος θα τα ξεσκεπάσει, η Μαϊμού ο Ευαγγελάτος? Ποιος θα τα ξεσκεπάσει, για Σουζίνα? Ποιος θα τα ξεσκεπάσει, πείτε μου έναν. Πείτε έναν πανάθεμάμαι. Αδερφές και παλικάρια, γίνανε μαλλιά κουβάρια.

Παιδιά, τώρα που θα αρχίσουν οι φθινοπορεινές εκδρομές, τα τριήμερα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακα και δεν συμμαζεύετε, όπου και να πηγαίνετε το νου σας. Εκεί στα σεξοχάες και στους περιπάντους, ποτέ μόνοι σας αλλά με παρέες. Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια γίνεται χαμός. Μέχρι τώρα είχαμε τους λύκους. Να περπατάς τώρα στο δάσος αμέριμνος, επειδή γουστάρεις το περπάτημα, και να πες πάνω σε λύκο και να σε γυροφέρνει. Τις τελευταίες ώρες έχουμε άλλα ντράβαλα. Στη Βόρεια Ελλάδα, επιθέσεις που δέχονται κοπάδια, παραδείγματος χάρη στον Ευροκόπη. Έχουμε συνεχείς επιθέσεις σε κοπάδια στην περιοχή του Ευροκοπίου από αρκούδες, προκαλώντας έντονο φόβο στις τοπικές κοινωνίες. Κτηνοτρόφος της περιοχής Ευροκοπίου λέει πως έχει χάσει πάνω από 200 πρόβατα από τις επιθέσεις. Και σύμφωνα με τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, οι κάμερες της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό επιβεβαιώνουν την παρουσία πολυάριθμων αρκούδων στην περιοχή. Σε όλα τα χωριά άρχισαν και μπαίνουν αρκούδες. Εμένα μου έκανε πάνω από 200 ζώα ζημιά. Τα έχει πιάσει η κάμερα της Καλλιστό. Μια αρκούδα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή πάνω από 10 χρονών, θα πάρει ένα πρόβατο και θα φύγει. Οι μικρές οι αρκούδες που είναι 7-8 χρονών, το θάνατο τον έχουν για παίξιμο, για παιχνίδι. Η κατάσταση λοιπόν αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητα των κατοίκων στα γύρω χωριά, που αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν μετά το σούρουπο, φοβούμενοι μια επικίνδυνη συνάντηση με τα ζώα που αναζητούν εύκολη τροφή λόγω έλλειψης φυτικής τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον. Γι' αυτό σας λέω το νου σας στους περιπάτους. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε όλα τα επίπεδα.

Καλημέρα, Μπούμπι. Μπούμπι, και εσύ το νου σου. Δεν έχει σημασία, Μπούμπι, που είσαι ευτραφής. Με το που θα πέσεις απέναντι από την αρκούδα, σε έφαγε λάχανο.

0: Πέτρο.
1: Τα σώματα.
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
3: 6980-21-21-21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
3: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ώρας το παρόν έχουμε ψηλό βροχο παντού, σε ολόκληρη τη Μαγνησία, υπηρωτική και νησιωτική. Έχουμε αέριδες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων. Παρ' όλα αυτά τα δρομολόγια της ακτοπλοίας εκτελούνται κανονικότατα. Για το τι θα συμβεί, τι έχουμε στα χέρια μας, τη δελτία καιρού, τι προβλέψεις, τι outlook, θα πάμε στο στρατηγείο της Μαγνησίας που δεν είναι άλλο από αυτό της Αντιπεριφερειάρχη της κυρίας Παπαδημητρίου, για να τα μάθουμε όλα. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε καλά. Χθες κάναμε ένα συντονιστικό εδώ στην περιφέρεια με όλους τους συναρμόδιους φορείς για να δούμε το βαθμό ετοιμότητας όλων μας σε περίπτωση που θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες δηλαδή, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, και ενημερωθήκαμε για το δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΜΗ. Το οποίο επικαιροποιήθηκε το βράδυ, που δίνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, και πιθανόν έχουμε και κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Για σήμερα την Τρίτη δηλαδή, ξεκινάει από το απογευματάκι και θα είναι πιο έντονο σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία δηλαδή σε εμάς, όπως και στην Εύβοια, κυρίως απογευματινές ώρες. Η επισήμανση που μας προβληματίζει είναι ότι αυτά τα φαινόμενα θα έχουν ένταση αλλά και διάρκεια. Θα έχουμε φυσικά το νου μας και για την Τετάρτη, όπου πάλι στις σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή μόνο νομό Μαγνησίας, και Εύβοια πάλι ως αργά το απόγευμα, δηλαδή μέχρι 6-7, θα υπάρχουν τα ίδια φαινόμενα, πάλι με ένταση και διάρκεια. Ενημερωθήκαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι, ο καθένας από το βαθμό ετοιμότητας τον οποίο έχει. Εμείς έχουμε το προσωπικό εδώ όλων των περιφερειακών ενωτήτων οπωσδήποτε σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ενεργοποιήσει ήδη το Μητρό Ιδιωτών Μηχανημάτων, προκειμένου να συνδράμουμε όπου απαιτηθεί για να διαχειριστούμε συνέπειες που θα υπάρξουν από εκδήλωση οποιοδήποτε φαινομένου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αφήνω απερίσπαστη στον γενικότερο συντονισμό. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: άρα περιμένουν πολύ νερό ή δωμένα. Κάποτε το περιμέναμε, κάναμε λιτανίες για να ρίξει νερό. Τώρα το φοβόμαστε. Παναγία μου. Για να πεταχτούμε μια μέχρι και τον Άγιο Βλάση, εκεί έχουμε ψηλό βροχο αυτή την ώρα. Βλέπω τα θερμόμετρα εκεί της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής Αγίου Βλασίου, στους 18 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα του επικεφαλής εκεί, του τοπικού συμβουλίου, του Προέδρου, του Κώστα Βολιώτη. Κύριε Βολιώτη, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Τον κόκορα ακούω, τον κόκορα. Παρακαλώ, με πατάτε στο φούρνο.
1: Στο χτήμα εδώ, είμαι στο χτήμα ως συνήθως. Τώρα ετοιμαζόμαστε κάτι ελίτσες, κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε, εντάξει.
0: Ρίχνει τόσο όσο ψηλόβροχο προς το παρόν, έτσι.
1: Ρίχνει αυτό το ψηλόβροχο γύρω στους 18 βαθμούς στη θερμοκρασία. Καλά είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν αυτό το ψηλόβροχο υπάρχει από το πρωί.
0: Αχα, ναι. Και στην πάνω τη γειτονιά έχουμε τα ζωντανά, τα observations. Τα observations, δηλαδή έχουμε τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις μέσω του Βλάση του Γεωργατζή από την πάνω πλευρά μέχρι κάτω όσο βλέπεις τον ορίζοντα, έτσι δεν είναι?
1: Ο Βλάσης είναι στην κορυφή και ελέγχει τα πάντα,
0: έτσι,
1: και τους πάντες.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Για πείτε μας λοιπόν πού βρισκόμαστε σαν περιοχή, έχουμε καιρό να σας ακούσουμε.
1: Ναι, καταρχήν Γιώργο, να καλημερίσω και όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μαρκόνη που ακούω πάρα πολύ συχνά. Σήμερα θέλω να επισημάνω 2-3 πραγματάκια που αφορούν το χωριό μας για να μην ξεχνιέμαστε, και φυσικά περιμένω την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου, κάτι το οποίο έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, και πάλι θα επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, περιμένω την τοποθέτηση μπάρες σε 2 επικίνδυνα σημεία του σιτουρικού κυκλώματος του χωριού. Έχουν ενημερώσει τον υπεύθυνο μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μπάρες υπάρχουν, τις έχουμε, τις έχει προμηθεύσει η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Παπαδημητρίου, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Επίσης περιμένω μια επισκευή που είχαμε δει, τα είχαμε κοιτάξει και με τον Αντιδήμαρχο Κοινοτήτων, τον κύριο Στρούγκη, ενός δρόμου ο οποίος τίνει να κλείσει τελείως, δηλαδή στον οικισμό του Στροφίλου. Μια μικρή επισκευή του δρόμου, είναι περίπου 10 μέτρα. Και επίσης μια μικρή επισκευή του δρόμου προς το Κλεισάκι μας στην Αγία Παρασκευή. Κάτι που με εγκρίθηκε καταρχήν λόγω καλοκαιριού, δεν μπόρεσε να προγραμματοποιηθεί και μετέφερε ο εργολάβος να γίνει αυτό το μικρό έργο, να πέσει ένα μπετόν, δηλαδή το φθινόπωρο. Προσωρινά είχαμε ρίξει 3α. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όμως εδώ τη Δημοτική Αρχή, γιατί πραγματοποιήθηκε η επέκταση του Δημοτικού Ποτισμού προς το κημητήριο. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι υπάρχουν και κάποια σπίτια εκεί, εντάξει. Αυτό δεν αφορά εμένα βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποιες κατοικίες που θα εποφηγηθούν του γεγονότος και σίγουρα θα ηλεκτροδοτηθούν.
0: Ναι. Α, σπίτια που δεν είχαν ρεύμα δηλαδή.
1: Βεβαίως, σπίτια που δεν είχαν ρεύμα, ναι. Εντάξει, το χωριό συνεχίζει με την καθαριότητα, με την καθημερινότητα, με τον ηλεκτροφωτισμό. Καλά περπατάμε, παρότι η καθαριότητα τέλος πάντων είναι λίγο περιορισμένη. Η δυνατότητα που έχει το πολυδύναμο της αγριάς, να μην πω πολύ περιορισμένη, αλλά κάνουν μεγάλες προσπάθειες τα παιδιά και μας έχουν καθαρούσει με τις περιπτώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τώρα σε αυτό το σημείο πραγματικά σήμερα την κυρία Παπαδημητρίου, που πάντα ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματά μου, που φυσικά δεν αφορούν εμένα αλλά τον Άγιο Βλάσιο. Τώρα βέβαια πρόκειται για ένα έργο επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού από τα Λεχόνια μέχρι τον οικισμό Παλαιοκάστρου, δηλαδή στη Ρεματιά. Ωραίοι, το νεράκι του Αηγιάννη και της πηγής Ζάγκα. Μια και συνέχεια ακούμε αυτές τις πηγές στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής ή και της ΔΕΙΑ. Αυτή η Ρεματιά, Γιώργο, και το τονίζω αυτό, δίνει νόημα στη ζωή των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής, γιατί πράγματι αυτό το ρέμα είναι ένα έργο τέχνης της φύσης που χάρισε σε εμάς τους ανθρώπους και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε. Να το διαφυλάξουμε σαν κόρο εφθαλμού, Γιώργο. Και θέλω να πιστεύω πως η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΙΑΒ και τα λοιπά έχει την αίσθηση της αξίας. για όλους τους συνανθρώπους που είμαστε εδώ, που επισκέπτονται το Πήλιο από αυτή την πλευρά, αλλά και για μας επίσης, και για τους αγρότες της περιοχής μας. Μια και από αυτό το ρέμα πατρεύονται περίπου 30.000 ελαιόλαντρα και άλλα τόσο ποροφόρα στην παράκλια ζώνη του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχονίων. Mm. Για μένα βέβαια, αν θέλεις Γιώργο, μια και πλησιάζουμε 28 Οκτωβρίου την εθνική μας εορτή, έχει προσωπικό αυτό, αλλά εντάξει, να το πω, να βγει από μέσα μου, έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία αυτή η ρεματιά, Γιώργο. Πολύ ιδιαίτερη για μένα και όλη μου την οικογένεια.
0: Δηλαδή?
1: Ήταν η ρεματιά που ο πατέρας μου δραπέτευσε από τους Γερμανούς, ενώ τον κατεβάζαν σιδεροδέσμιο προς την κίτρινη αποθήκη για εκτέλεση, όπως εκτελεστήκαν οι άλλοι που ήταν μαζί του, και σε αυτή τη ρεματιά δραπέτευσε, Γιώργο.
0: Από πού τους κατεβάζανε?
1: Από τον Άγιο Βλάσιο, από το σχολείο που τον είχαν πιάσει μαζί με έναν άλλον συναγωνιστή του.
0: Ναι.
1: Και τους κατεβάζαν από το Καλτερίμι δίπλα από τη ρεματιά.
0: Πού έχει?
1: Δηλαδή από τον Άγιο Βλάσιο.
0: Πού έχει Καλτερίμι δίπλα στη ρεματιά?
1: Ακριβώς δίπλα από τη ρεματιά υπάρχει ένα Καλτερίμι από τον περιφερειακό δρόμο του χωριού, στα μισά περίπου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα Καλτερίμι, αυτός ήταν ο δρόμος κάποτε που ανεβοκατεβαίνουν οι Αγιοβλασιώτες.
0: Ναι, και μέσα,
1: οι Καραμπασιώτες.
0: Μέσα από τη ρεματιά το Καλτερίμι από πού περνάει?
1: Δίπλα από τη ρεματιά περνάει μέχρι τον οικισμό Παλαιοκάστρου.
0: Ναι, από τον οικισμό Παλαιοκάστρου μέχρι τα Άνω Λεχόνια. Στη ρεματιά υπάρχει το Καλτερίμι, δεξιά, αριστερά, μέσα, πού?
1: Υπάρχει ένα Καλτερίμι εκεί που περνάει το γεφυράκι. Μετά τα Άνω Λεχόνια δεξιά μας είναι ένα γεφυράκι. Υπάρχει ένα Καλτερίμι που βγαίνει εδώ, να σου δώσω να καταλάβεις, δίπλα σε μένα, δίπλα στο χτήμα εδώ.
0: Άρα πάει...
1: Δεν είναι βέβαια δίπλα στη ρεματιά αυτό.
0: Άρα από τα Άνω Λεχόνια δίπλα στο γεφυράκι περνάει ένα Καλτερίμι και ανεβαίνει κάθετα προς εσένα, προς τα πάνω. Λέω μέσα από τη ρεματιά, κατά το εγκάρσιο παραπλεύρος του δρόμου, υπάρχει κάποιο Καλτερίμι?
1: Παραπλεύρος της ρεματιάς υπάρχει από τον Άγιο Βλάσιο μέχρι τον οικισμό Παλαιοκάστρου.
0: Ένα συνεννοηθούμε. Κατά μήκος της ρεματιάς, αν ένας πεζός, αν θέλει να πάει με τα πόδια, χάλασε το αυτοκίνητο, είναι στα Λεχόνια το αυτοκίνητο, και θέλει από τα Λεχόνια να ανέβει στον Άγιο Βλάσιο, να πάει μέχρι τη γέφυρα στις Πέστροφες, ή από τις Πέστροφες να κατέβει μέχρι τα Λεχόνια με τα πόδια, μπορεί? Όχι.
1: Δεν μπορεί να κατέβει.
0: Πώς?
1: Μπορεί να κατέβει.
0: Πάνω από τον Αμαξοντό, του σκοντώσουνε.
1: Όχι από τον Αμαξοντό, υπάρχει.
0: Πού?
1: Υπάρχει Καλτερίμι που κατεβαίνει.
0: Δεν μου το λέτε, πού είναι αυτό?
1: Μετά από μένα, Γιώργο, εδώ, τη μεγάλη στροφή πριν φτάσουμε στο χωριό.
0: Αυτό είναι ορεινό. Ορεινό Καλτερίμι, δεν είναι παραπλεύρος.
1: Όχι, αυτό δεν είναι παραπλέον.
0: Αυτό λέω. Πάνω στο. Παράλληλα με το δρόμο δεν υπάρχει Καλτερίμι. Δεν υπάρχει ένα πεζόδρομο να κατέβει.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό
1: όχι.
0: Λέω. Δεν πάει να φτιάξουμε έναν πεζόδρομο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Φωτισμό δεν έχει. Πεζόδρομο δεν έχει. Αν μου χαλάσει μόνο το αυτό. Θέλω να κατέβω με τα πόδια από τον Άγιο Βλάσιο στα Λεχόνια. Με τα πόδια. Είμαι καταδικασμένο να με σκοτώσουνε. Αυτό λέω.
1: Κυρία Παπαδημητρίου, με ενημέρωσε.
0: Αυτό είναι το πλέον ουσιαστικό, είναι αυτό.
1: Με πήρε τηλέφωνο Γιώργο ο εργολάβος. Ήδη αυτές τον περιμένω σήμερα αύριο να δούμε αυτή την κατάσταση, πού θα μπουν οι στήλοι κλπ. Από τα Άνω Λεχόνια μέχρι τον οικισμό Παλαιοκάστρο. Και φυσικά αυτό δεν θα είναι ανακούφιση μόνο για ομορφιά κτλ. Θα είναι μια. Τι να πω, θα ομορφύνει ο τόπος που εκεί μέσα αγριεύεσαι πλέον. Και θα μπορέσουμε να οραματιστούμε μια πανέμορφη διαδρομή, έστω και με ένα μικρό διάδρομο αργότερα, αφού γίνει η επισκευή του δρόμου που ακόμα έχει ζημιές από τον Ντάνιελ. Και φυσικά να μπουν και ένα-δυο παγκάκια,

0: με κάνει απολύτως τίποτε.
1: Έχω μιλήσει με την κυρία, Παπαδημητρίου και συμφωνεί απόλυτα σε αυτό, Γιώργο.
0: Συμφωνεί
1: απόλυτα, τη βρήκα πολύ θετική.
0: Το να συμφωνήσετε όλοι μαζί δεν μου λέει τίποτα. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Και οι αποφάσεις θα ληφθούν τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσω ήσυχους εάν δεν κάνουμε ανάπλαση της Ρεματιάς. Να μπορούμε μέσα να περνάμε, να περπατάμε, να ανεβαίνουμε, να συνδέονται με τα πόδια, τα χωριά. Δεν είναι δυνατόν.
1: Έτσι.
0: Από πού θα πει. Δηλαδή, ο κάθε τρελός με το αυτοκίνητο μπορεί να μας σκοτώσει στην πόδια. Και αν είναι και βράδυ που δεν έχει φωτισμό, Παναγία μου.
1: Είναι επικίνδυνο αυτό το κομμάτι από Άνω Λεχόνια έως Παλιόκαστρο στον οικισμό Παλαιοκάστρο, είναι όντως επικίνδυνο. Εγώ αυτό ρωματίζομαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τη διάνοιξη του δρόμου σε κάποια σημεία που έχει ζημιά από τον Ντάνιελ ακόμη. Λοιπόν, να γίνει δίπλα ένας μικρός διάδρομος, δίπλα στη Ρεματιά, με 2-3 παγκάκια, που θα υπάρχει φωτισμός, θα είναι μια ομορφιά που θα φέρει, αν μη τι άλλο, ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, Γιώργο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Τα έχουμε αφήσει πίσω στην περιοχή μας.
0: Παλιότερα,
1: τα έχουμε αφήσει πίσω στο πήλιο.
0: Παλιότερα, μέσω του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης, που ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης παλιότερα, κύριε Βολιώτη, ήταν οι νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις, οι νομαρχίες δηλαδή.
1: Μα τα ξέρω, τα έχω προλάβει.
0: Μπράβο, είχε δοθεί πακτολός χρημάτων, εκατομμύρια, για περιπατητικό τουρισμό. Και τα φάγανε τα λεπτά, δεν κάνανε τίποτα. Κάνανε δύο καλτερίμια, κάνανε σημάνσεις και τα υπόλοιπα τα φάγανε τα χρήματα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό το βουλώνω να τους φωνάζω όταν τους απειλώ. Γι' αυτό το έχουν βουλωμένο. Είναι εκτεθειμένοι άπαντες.
1: Εγώ, Γιώργο, θα σου πω ότι νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί. Από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα, έβαλα 2-3 πραγματάκια, οραματίστηκα 2-3 πραγματάκια. Και πραγματικά για μένα αυτό είναι θέμα γοήτρου, δηλαδή.
0: Για σας,
1: όντως,
0: για
1: αυτός
0: σας,
1: ο δρόμος...
0: όχι για τους κατοίκους. Οι κάτοικοι δεν ας πει κανένας ευχαριστώ. Τέτοιες λουμπίνες είναι. για τη δική σας ηθική ικανοποίηση να το κάνετε, τα κάνετε αυτά.
1: Πιστεύω και
0: κανένας δεν λέει ευχαριστώ. Δεν μου λέτε τίποτα για τους κατοίκους. Για την Παναγία σου λέω.
1: Ήταν κάτι το οποίο το είχα οραματιστεί, όπως και άλλα πραγματάκια, δεν έχει σημασία, εντάξει, αλλά θέλουν κυνήγημα. Πάντως έχω βρει έναν άνθρωπο, η κυρία Παπαδημητρίου.
0: Η κάτοικη, ο καθένας για την κολάρα του, για την πάρτι του είναι. Ανεβαίνω στον Άγιο Βλάσιο, ο άλλος έχει παρκαρισμένο το αυτοκίνητο μέσα στη μέση του δρόμου, γιατί θεωρείται είναι δικός του ο δρόμος. Μην τρελαθώ τώρα, μην πιέσει τρέλα. Λοιπόν, και σας φέρω Γιώργο, πάνω όλη την αστυνομία εκεί πέρα πάνω.
1: Γιώργο, έχω βρει πραγματικά έναν άνθρωπο που μιλάω μαζί του, την κυρία Παπαδημητρίου, με ακούει με προσοχή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν ζητάω τίποτα για μένα. Ζητάω για τον τόπο, ζητάω για το χωριό. Πραγματικά έχω βρει ανταπόκριση, με έχει βοηθήσει και σε άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη περιμένω εργολάβο από την κυρία Παπαδημητρίου. Ήρθε, το είδε, να μου κάνει, όπως πάμε για το κημητήριο, ένα πεζουλάκι σε ένα σημείο που είναι επικίνδυνο. Και φυσικά κάθε μέρα αγωνίζομαι για κάτι καλύτερο για το χωριό, Γιώργο. Εγώ δεν έχω να βάλω τίποτα στην τσέπη μου. Ναι. Μόνο για το χωριό, των παππούδων μου, των γονιών μου, γιατί εδώ μεγαλώσαν και οι παππούδες μου και οι γονείς μου και τα αδέρφια μου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και θέλω, Γιώργο, τελειώνοντας, για άλλη μια φορά να καλέσω πραγματικά όλους τους Βολιώτες και όχι μόνο, στον Άγιο Βλάσιο, μια και μπορώ να εγγυηθώ την άριστη φιλοξενία στους ξενώνες μας. Mm-hmm. Έχουμε καταπληκτικούς ξενώνες, Γιώργο, mm-hmm, αλλά και τις υπέροχες ταβέρνες που πραγματικά προσφέρουν ιδιαίτερα εδέσματα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία φαγητά, οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές, αλλά και στον όμορφο καφέ αναψυκτήριο που έχουμε στην πλατεία, στο κέντρο του χωριού, και επίσης στο παραδοσιακό μας καφενείο με τσιπουράκι, με υπέροχους μεζέδες. Να έρθουν στο χωριό, να έρχονται, γιατί πραγματικά το χωριό κάποια στιγμή είχε μείνει πίσω. Φτάνει που έχουμε μείνει πίσω από νέους ανθρώπους, από παιδιά, από δημοτικό σχολείο, που και αυτό αναγκάστηκε να κλείσει λόγω ελλείψης μαθητών. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αυτά τα πραγματάκια πρέπει να γίνουν, που ανέφερα προηγουμένως και για τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή το Δημοτικό Σχολείο πρωτίστως. Ναι. Μα είναι δυνατόν ένα δημόσιο κτίριο να το αφήσουμε να πέσει, Γιώργο?
0: Ναι.
1: Αλλά όπως τουλάχιστον μου είχε πει και ο προηγούμενος αντιδήμαρχος, ο κύριος Καπουρνιώτης, έχει εγκριθεί και θα γίνει. Περιμένω την υλοποίησή του, να γίνει σκεπή επιτέλους. να γίνει σκεπή, να μορφύνει ο τόπος. Και στο κάτω-κάτω ένα δημόσιο κτίριο, Γιώργο.

0: και θα μπορέσει ο Δήμος να το κάνει και ό,τι θέλει αργότερα, αφού δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν δημοτικό σχολείο.
1: Ναι.
0: Που ευελπιστώ να λειτουργήσει μια μέρα. Να μείνουν οι νέοι στο χωριό με τις οικογένειές τους, να έχουν τα παιδιά τους για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όντως στο δημοτικό σχολείο.
1: Ναι. Αν το πάρει το θέμα ο Δήμαρχος και ενημερωθεί, θα σας τα φτιάξει. Γιατί άμα περιμένεις από τους αντιδημάρχους, ζήσε μάι, δεν υπάρχουν αντιδήμαρχοι. Εκτός
0: εγώ Γιώργο περιμένω και τους αντιδημάρχους. Έχω άρεση συνεργασία μαζί τους.
1: Εσείς το λέτε διότι είσαστε της ίδιας παράταξης. Δεν υπάρχουν αντιδήμαρχοι. Εκτός από 2-3 περιπτώσεις, εκτός από τον Πράκτο, εκτός από κανένα 2 ακόμα. Αυτή είναι. Από εκεί και πέρα μου λες τώρα τεχνικές υπηρεσίες. Ποιος? Πρέπει να επιληθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ποιος? Ποιες τεχνικές υπηρεσίες? Κύριε Βολιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Να είστε έτσι πάντα επί των επάλυξεων. Κώστας Βολιώτης, πρόεδρος του Αγίου Βλασίου. Και ό,τι κάνεις θα το κάνεις για τη δική σου ηθική ικανοποίηση, όχι για τους κατοίκους. Για να μην πω καμιά χοντράδα πρωί-πρωί. Για σένα, για τους γονείς σου, όπως είπες, που τη δραπέτευσα μέσα στη Ρεματιά. Κάτοικοι είναι ο καθένας για το τομάρι του. Δέκα και 15 λεπτά.

αλήθεια. Κατεπηγόντως πρέπει να αμαρτήσουμε και πάλι για τρίτη φορά σήμερα, Παπαβάγιο, παπά μου. Έτσι το αντίδοτο.

Μπρούζι, ναι, μου λέει ο άλλος, μου γράφει ο άλλος, θες μου γράφει διαφορετικά πράγματα, μου έκανε κόντρα και μου γράφει σήμερα. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο, Θανάση Τσολάκης, Χάσκοβο, Βουλγαρική Δημοκρατία. Καλημέρα στη Βουλγαρική Δημοκρατία.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

επικρατούν λοιπόν, μας απασχολούν κάθε μέρα τόσο και τόσο προβλήματα. Αλλά σπανίως απασχολούν την πλειοψηφία. Βγήκε εδώ πέρα χθες, το τσεκάρισα και χθες. Βγήκε ένας ακροατής και με ρώτησε να πάρω, λέει, συνέντευξη από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας εδώ που είναι στην πρώτη εθνική. Και αμέσως άναψαν τα τηλέφωνα. Έντονο το ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο και για το αν, ναι, και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα ενδιαφέρθηκαν για το ποδόσφαιρο χθες. Σας λέω, κοκκίνησαν τα τηλέφωνα. Και από εκεί και πέρα, όπως έλεγε και ο Αντώνης το πρωί, σκύψιμο του κεφαλιού. Και πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ένας από τους πιο έντονους προβληματισμούς της κοινωνιολογίας. Και αν το πάω και ακόμη παραπέρα, κύριε Μαμάκη, της πολιτικής επιστήμης στην Ελλάδα, ένας από τους πιο έντονους προβληματισμούς. Δηλαδή, της στροφής του ενδιαφέροντος των πολιτών προς το lifestyle. Άμα βάλω θέμα τώρα καρβέλα Βύση, θα γίνει της κακομοίρας εδώ πέρα. Η στροφή των πολιτών προς το lifestyle, προς την ψυχαγωγία, την ίδια στιγμή που οι πολιτικές αποφάσεις αυτών των απατεώνων καθορίζουν άμεσα την καθημερινότητα, καθορίζουν άμεσα την οικονομία, καθορίζουν άμεσα το μέλλον των οικογενειών μας. Δηλαδή ο κόσμος προτιμά εύπεπτα θέματα, όπως είναι η ζωή διάσημων καλλιτεχνών, εύπεπτα, μπροστά στη βαθιά πολιτική ανάλυση θέλει τα εύπεπτα. Και σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι οφείλεται σε απλή αδιαφορία. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο να υπάρχει αδιαφορία. Εδώ πρόκειται για ένα σύνθετο, κύριε Μαμάκη, για ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που δεν μπορεί κάποιοι παράγοντες, συγκεκριμένοι παράγοντες, μπορούν να το εξηγήσουν. Αποκλείεται να είναι αδιαφορία, απλή αδιαφορία. Δεν μπορεί ο κόσμος δηλαδή να ασχολείται με την Βύση και με τον Καρβέλα και να μην ασχολείται με την οικογένειά του. Κάτι άλλο παίζει. Γι' αυτό τα έχουμε το Τσίπρα. Ο Τσίπρας μας πήρε ό,τι πολυτιμότερο είχαμε. Ο Τσίπρας, αυτός ο τσόγλανος πολιτικής, μας πήρε την ελπίδα. Το 2015 η πλειοψηφία των Ελλήνων είχε πιστέψει ότι υπάρχει ένας ο οποίος θα μας δώσει ελπίδα, θα φτιάξει πράγματα, θα τιμωρήσει τους κακούς. Και αυτός ο κοντός, ο απίθανος, ο κολοτούμπας, ο Τσίπρας μας κορόιδεψε. Μας αφήρεσε την ελπίδα. Μεγάλος εγκληματίας. Μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες συνεχόμενων κρίσεων στην Ελλάδα, μνημόνια, ενεργειακές κρίσεις, ακρίβεια, πληθωρισμοί, πανδημίες. Πανδημία. Σίγουρα οι πολίτες βιώνουν μια βαθιά ψυχολογική κόπωση. Δεν μπορεί να είναι αδιαφορία να μην ενδιαφέρεται ο άλλος για την οικογένειά του και να ασχολείται με τη Βύση. Άρα λοιπόν θέλει κάπου να ξεφύγει ο κόσμος. Αισθάνεται, βιώνει βαθιά ψυχολογική κόπωση. Δηλαδή τι θέλω να πω. Θέλω να πω, κύριε Μαμάκη, ότι η ενασχόληση με την ουσία της πολιτικής, η ενασχόληση με την ουσία της οικονομίας
προκαλεί σε όλους μας τι? Μας προκαλεί στρες, άγχος, πάνω απ' όλα. Μας προκαλεί απογοήτευση. Μας προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας. Γι' αυτό προσφεύγουμε στο lifestyle σαν τρόπο διαφυγής, δηλαδή σαν τη βαλβίδα, κύριε Μαμάκη, τη βαλβίδα της χύτρας, τη βαλβίδα του Παπέν. Δηλαδή, εάν δεν γυρίσει η βαλβίδα από τη χύτρα, θα κάνει μπαμ η χύτρα. Διαφυγή, lifestyle σαν διαφυγή. Δηλαδή, θέματα γύρω από τη showbiz, τέτοια θέματα λειτουργούν σαν κοινωνικό αναισθητικό. Σαν αναισθητικό, σαν ένεση. Σαν μια μορφή εύκολης απόδρασης από μια πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να συζητάς για τα βαμμένα νύχια του Καρβέλα. Παναγία μου Χριστέ μου, πανάσχημος είναι ο μπαγάσας. Σ' αγρία ξεμαλιασμένη είναι. Σαν τη γιαγιά μου του Μαριγώνα, χωρίς αυτό είναι. Χωρίς βρακή. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να συζητάς για τις ανομαλίες του Καρβέλα παρά για το πώς θα πληρωθεί ο επόμενος λογαριασμός ρεύματος ή πώς θα πας στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ένας βασικός λόγος που οι πολίτες απομακρύνονται από την ουσιαστική πολιτική είναι αυτή η πεποίθηση, το έλεγε το Αντωνάκης το πρωί, ότι τίποτα δεν αλλάζει ό,τι και αν κάνω. Έτσι πιστεύει ο μέσος πολίτης. Ό,τι και αν κάνω δεν αλλάζει τίποτα. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι η συμμετοχή τους στα κοινά δεν έχει πραγματικό αντίκτυπο στις μεγάλες αποφάσεις, μπαίνουν στο καβούκι τους. Φεύγουν, αποσύρονται, δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης προς τα κόμματα μετατρέπει την όλη κατάσταση, μετατρέπει όλη την πολιτική από πεδίο λαμπρών δράσης, τη μετατρέπει σε πεδίο ισοπαίδωσης, σε πεδίο που σε κάνει σκληρό, να γίνεσαι κυνικός, σε πεδίο κυνισμού. Έτσι λοιπόν η πολιτική αντιμετωπίζεται και η ίδια σαν ένα lifestyle, σαν ένα, πώς το λέγει ο Μικρούτσικος, reality show. Reality show, όπου σε αυτό το reality show σημασία δεν έχουν τα προγράμματα, σημασία έχουν οι ατάκες. Σημασία έχει η εικόνα των πολιτικών. Και εδώ ερχόμαστε να παίξουμε και εμείς το ρόλο μας. Η πληροφορία. Εδώ θα ήθελα τον καθηγητή, τον Τζίμα, να μου τα αναλύσει αυτά. Το περιβάλλον της πληροφορίας. Το περιβάλλον της πληροφορίας σήμερα είναι σχεδιασμένο πρωινάδικα, μεσημεριανά, να ευνοεί αυτό το εφήμερο. Να ευνοεί αυτό το εντυπωσιακό και τίποτα άλλο. Κανένα ουσιαστικό. Δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν με αλγόριθμους. Δηλαδή αν μπείτε στο κινητό σας, αν μπείτε στον υπολογιστή σας και πατήσετε μια φορά, ξέρω εγώ, μια σόμπα, για τα επόμενα λεπτά θα σας βγάλει σόμπες, σόμπες, εκατοντάδες σόμπες, χιλιάδες σόμπες. Αλγόριθμοι. Αν πατήσεις, ξέρω εγώ, ένα πακέτο τσιγάρα, θα σας βγάλει όλες τις μάρκες. Πω, εκατοντάδες μάρκες τσιγάρα. Αλγόριθμος. Τα μέσα λοιπόν ενημέρωσης και τα κοινωνικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτούς τους αλγόριθμους προωθούν όλο αυτό το περιεχόμενο που προκαλεί το περιεχόμενο εύκολο συνέστημα. Δηλαδή σε θυμώνει εύκολα, σε κάνει περίεργο εύκολα, σε κάνει να γελάς εύκολα. Δηλαδή μια σοβαρή ανάλυση, κύριε Μαμάκη, για το ασφαλιστικό, μια σοβαρή ανάλυση για την φορολογία,
απαιτεί χρόνο, απαιτεί πνευματική προσπάθεια, ενώ μια κόντρα στην τηλεόραση ή μια δήλωση lifestyle προσφέρει άμεση ικανοποίηση. Σου λέει ο άλλος τώρα, πού να βάλω το μυαλό μου να σκεφτεί. Δηλαδή η ενημέρωση έχει συγχωνευτεί με την ψυχαγωγία. Ακόμα και οι πολιτικές ειδήσεις παρουσιάζονται πολλές φορές με όρους lifestyle. Με όρους lifestyle, δηλαδή μας λένε για ένα πολιτικό και μας αναλύουν τι φοράει ένας πολιτικός, που πήγε διακοπές ένας πολιτικός, και υποβαθμίζουν την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Όλα λοιπόν έχουν τον μανδύα του lifestyle. Παλιότερα στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία υπήρχε μια καθημερινή ταυτότητα. Η πολιτική ταυτότητα ήταν το κεντρικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τι εννοώ? Πηγαίναμε στο καφενείο, πηγαίναμε στην πλατεία, πηγαίναμε στις καφετέριες και συζητούσαμε για την πολιτική ταυτότητα. Σήμερα πας στην καφετέρια, πας στο καφενείο, πας στην πλατεία και βλέπεις ο καθένας το καβούκι του, έχει το κινητό του, ούτε δεξιά να κοιτάζει, ούτε αριστερά, ούτε μπροστά, ούτε πίσω, μπες στην οθόνη, στο κινητό. Δηλαδή στροφή προς τον ατομικισμό, ατομική συμπεριφορά. Δηλαδή ο άνθρωπος εστιάζει, κύριε Μαμάκη, στην προσωπική του καθαρά επιβίωση, πως θα περάσει καλά εκείνη την ώρα, στην προσωπική του εφήμερη ευημερία. Αλλά γιατί η πολιτική συζήτηση θέλει σκέψη, απαιτεί αίσθηση συλλογικότητας. Όταν λοιπόν όλα αυτά έχουν ατονίσει, όλη αυτή η κουλτούρα των πολιτών έχει μετατοπιστεί, μετατοπίζεται σε εύκολα, σε παγκόσμια, σε τοπικά σημεία του lifestyle. Γι' αυτό ο κόσμος, και ξέρετε το μεγάλο παράδοξο είναι ότι η αποχή από την ουσία της πολιτικής, κύριε Μαμάκη, δεν μας προστατεύει από τις συνέπειες. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω, το έλεγε και ο Αντώνης το πρωί, ότι η αδιαφορία για την λήψη αποφάσεων, η αδιαφορία μας για την οποιαδήποτε λήψη απόφασης, αφήνει το πεδίο ελεύθερο σε άλλους να αποφασίζουν για μας, για τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Η κακή πολιτική φέρνει απογοήτευση. Η απογοήτευση φέρνει αποχή. Η απογοήτευση φέρνει lifestyle. Και η αποχή επιτρέπει την συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Είμαστε μέσα στη μέση του Ατλαντικού. Φως το τούνελ από πουθενά. Τα πάντα έχουν γίνει αχταρμάς. Αυτά τώρα για να τα επαναφέρουμε πρέπει να βγάλουμε τις μπουλντόζες. Παπαβάγιο, φέρε τους φορτωτές, φέρε τις μπουλντόζες να βγάλουμε και τα θεμέλια.

ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τα email σας από το Βόλο, από την υπόλοιπη Ελλάδα, από το εξωτερικό, από πολύ μακρινούς ακροατές. Να είστε καλά, παιδιά. Ξέρω, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που προβληματίζονται. Μου γράφει εδώ ο τελευταίος, ο Σπύρος, γράφει κάτι σαν τον Άρτο και θεάματα, αλλά χωρίς τον Άρτο, αν το σκεφτείς ορθολογικά. Σπύρο, ακριβώς, Άρτος και θεάματα. Ακριβώς, δηλαδή περιγράφεις όλα αυτά που είπα, τα περιγράφεις, Σπύρο, περιγράφεις την κατάσταση, θα έλεγα με την πιο εύστοχη ιστορική αναλογία. Δηλαδή, αυτό που βιώνουμε σήμερα, Σπυράκο, είναι η σύγχρονη, είναι, αν θέλεις, αν μου επιτρέπεις το χαρακτηρισμό, είναι η ψηφιακή εκδοχή του Άρτων και θεάματα. Όπως ακριβώς όπως το λες. Αυτή βέβαια η φράση που χρησιμοποιείς, Άρτος και θεάματα, θα σου έλεγε ο κύριος Μαμάκης ότι η φράση αυτή διατυπώθηκε από έναν Ρωμαίο ποιητή και περιέγραφε, Σπύρο, την στρατηγική των αυτοκρατόρων της Ρώμης. Δηλαδή μοίραζαν δωρεάν στάρι, δηλαδή άρτο, και διοργάνωναν μονομαχίες, εκείνες τις φαντασμαγορικές μονομαχίες που τις διοργάνωναν στη Ρώμη, στο Κολοσσέο. Ρώμη, Κολοσσέο, μονομαχίες, δηλαδή θεάματα. Άρτο, στάρι, μονομαχίες, θεάματα, Κολοσσέο. Δηλαδή, και ο στόχος ήταν απλός, Σπύρο. Ο στόχος ήταν απλός, να κρατούν το λαό χορτάτο, να κρατούν το λαό απασχολημένο, ώστε να μην σκέφτεται, να μην αντιδρά, να μην διεκδικεί, Σπυράκο, την ουσιαστική συμμετοχή του στην εξουσία. Όλο αυτό το τότε project, όλη αυτή η φόρμουλα, Σπυράκο, έχει εξελιχθεί. Πέταξες χοντρή ατάκα τώρα, Σπυράκο, Άρτος και θεάματα. Αυτό τώρα όλο έχει εξελιχθεί από τότε μέχρι τώρα. Αλλά η βασική λειτουργία, Σπύρο, είναι ίδια. Είναι ίδια. Γιατί κοίταξε να δεις. Τα σύγχρονα θεάματα δεν είναι πια Κολοσσέο και αρένες. Τα σύγχρονα θεάματα είναι αυτό το ασταμάτητο που συμβαίνει στα social media, στο Facebook, στα reality show, στα κουτσομπολιά, για σουζίνα. Και κάθε μέρα αυτοί οι καυγάδες που γίνονται στα social media, δηλαδή όλα αυτά προσφέρουν μια φτηνή, μια άμεση δόση που αποκοιμίζει όλα τα υπόλοιπα. Καταρχήν δεν υπάρχει κριτική σκέψη, αποκοιμίζει και την κριτική σκέψη. Αυτά όσον αφορά τα σύγχρονα θεάματα. Τώρα θα μου πεις, Για τον Άρτο, ο σύγχρονος Άρτος ποιος είναι, ρε Σπύρο? Ο σύγχρονος Άρτος έχει μετατραπεί σε επιδόματα, ο σύγχρονος Άρτος έχει μετατραπεί σε πας, ο σύγχρονος Άρτος έχει μετατραπεί σε αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, σε διάφορες οικονομικές ανάσες. Δηλαδή, αντί για αλλαγές που θα βελτιώσουν μόνιμα το βιωτικό επίπεδο, δηλαδή παιδεία, υγεία, μισθή, προσφέρεται μια ελάχιστη δυνατή στήριξη, ένα επίδομα για να συντηρείται η καθημερινή επιβίωση. Όπως έκαναν παλιά οι Πασόκοι, ο Παπανδρέου δεν έκανε αύξηση μισθού, όχι, ο μισθός ήταν πάρα πολύ χαμηλά και έδινε επιδόματα. Δηλαδή όλο αυτό είναι μια πολιτική να μας αποσπούν την προσοχή. Αυτό λέγεται
πολιτική απόσπαση της προσοχής. Δηλαδή όσο η κοινή γνώμη ασχολείται με το τι είπε ο Καρβέλας, όσο η κοινή γνώμη ασχολείται για το ποιο τσακώθηκε σήμερα το πρωί στην τάδε εκπομπή, τόσο λιγότερο χρόνος, τόσο λιγότερη ενέργεια μένει για να συζητηθούν τα πραγματικά σοβαρά ζητήματα. Η ακρίβεια, το μέλλον της δουλειάς μας, η δημόσια υγεία και όλα τα υπόλοιπα σοβαρά. Είναι μια βολική κατάσταση. Είναι κάτι πάρα πολύ βολικό όλο αυτό που συμβαίνει για το πολιτικό, για το οικονομικό σύστημα, διότι ένας αποχαυνομένος λαός, ένας διαλυμένος, ένας κατακερματισμένος λαός, είναι πολύ πιο εύκολα να τον διαχειριστείς από έναν λαό ενημερωμένο, από έναν λαό σκεπτόμενο, από έναν λαό οργανωμένο. Δηλαδή, εσύ ρε Σπύρο, κύριε Μαμάκη, εσείς τι πιστεύετε, ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να ατραπεί, ρε Σπύρο, από τις νεότερες γενιές? Από ποιες γενιές να ανατραπεί αυτή η κατάσταση? Από τις γενιές που μεγαλώνουν μέσα στα social media? Ή θεωρείς, ρε Σπύρο, ότι όλο αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, αυτός ο εθισμός, έχει κάνει όλο αυτό το σύγχρονο θέαμα, το σύγχρονο κολοσσέο, πολύ πιο ισχυρό από ό,τι ήταν στην αρχαία Ρώμη? Για να καταλήξω σε αυτό που είπες, το άρτον και θεάματα, πραγματικά το πιστεύεις, Σπύρο? Γι' αυτό, Σπυράκο, έστω και αν είναι ακατάλληλη ώρα, δεν βάζεις κάτι να πιούμε? Τουλάχιστον, Σπυράκο, έχουμε την ευχαίρεια εδώ στο ραδιοφωνάκι και δεν μας αποπροσανατολίζουν και λέμε αυτά που γουστάρουμε εμείς.

0: αυτό τώρα, Σπυράκο, ήταν ό,τι έπρεπε. Πάνε κάτω τα φαρμάκια, Σπύρο.
1: Περνάνε οι μήνες
0: χωρίς να τους μετρώ.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Και γράφει ο φίλος ο Σπύρος μετά από αυτό, αφού μου είχε γράψει προηγουμένως για τον Άρτο και τα θεάματα, μου γράφει τώρα ότι χωρίς την πραγματική μόρφωση του ανθρώπου, γράφει ο Σπύρος, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει τίποτα, και το ξέρουν καλά αυτό, εξού και ο κατακαιρματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος. Ακριβώς, ρε Σπύρο, αυτή η παρατήρηση χτυπάει στην καρδιά του προβλήματος. Σπυράκο, χτυπάς στην καρδιά, δηλαδή η πραγματική μόρφωση, δηλαδή η παιδεία, η παιδεία που καλλιεργεί όλα αυτά, που πάνω απ' όλα η παιδεία καλλιεργεί και την αμφισβήτηση, είναι το μόνο εργαλείο που μπορεί να σπάσει το κύκλο αυτό που είπες του άρτων και θεάματα. Μόνο η παιδεία. Το άρτων και θεάματα σπάει μόνο από την πραγματική μόρφωση. Δηλαδή η σύνδεση που κάνεις, Σπύρο, ανάμεσα στην αποτροπή αυτής της μόρφωσης και στον κατακαιρματισμό, όπως είπες, του εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό αποτελεί το κεντρικό αντικείμενο μελέτης όλων αυτών που λέμε εδώ και ώρα, της κοινωνιολογίας. Δηλαδή μιλάμε για διαχρονική στρατηγική που σήμερα την υλοποιούν με σύγχρονους όρους, Σπυράκο. Γιατί το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, Σπύρο, έχει μετατοπιστεί. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα μετατοπίστηκε από την διαμόρφωση ολοκληρωμένων σκεπτόμενων πολιτών. Αυτά πρέπει να μας πει ο καθηγητής. Ο Τζίμας περιμένει ο άνθρωπος, εμείς δεν τον παίρνουμε, δεν τον τηλεφωνούμε. Τι έλεγα, ότι το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα μετατοπίστηκε πλέον από το να βγάζει ολοκληρωμένους σκεπτόμενους πολίτες. Έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα γρανάζια για την αγορά εργασίας. Είναι αυτό που λένε, θέλουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Όταν ακούς τέτοιο, είναι ακριβώς η μετατόπιση από τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων σκεπτόμενων πολιτών στην δημιουργία αυτών των εξειδικευμένων γρανασιών για τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Δηλαδή, Σπύρο, τα μαθήματα που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, τα μαθήματα που αναπτύσσουν τη σφαιρική αντίληψη του κόσμου, ποια είναι αυτά, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ιστορία, οι τέχνες, αυτά κατά συστηματικό τρόπο έχουν υποβαθμιστεί ή τα πετάνε, έχουν πεταχτεί και έχουν αντικατασταθεί από τη στήρα εκμάθηση κάποιων δεξιοτήτων αποσπασματικά, δηλαδή απλή χρήση ψηφιακών εργαλείων για να μπορέσουν να μας αντικαταστήσουν με τα κομπιούτερς. Ο μαθητής δεν μαθαίνει γιατί λειτουργεί έτσι ο κόσμος, αλλά πώς να εκτελεί μια συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη εργασία. Εγώ κάποτε, για να επικοινωνήσω με τη στεριά, επικοινωνήσα με τον ασύρματο. Ναι, αλλά αν χαλούσε ο ασύρματος, έπρεπε να τον φτιάξω μόνος μου. Τώρα πατάς το κουμπί, βγαίνει χοντρή από το δορυφόρο. Δηλαδή αυτός ο μαθητής δεν έχει μάθει πώς να φτιάχνει το δορυφόρο. Έχει μάθει να κάνει αυτήν την αυτοματοποιημένη εργασία. Πού να πας στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν Σπύρο? Δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις, ο τρόπος αξιολόγησης στα σχολεία, παπαγαλία, τυποποίηση, αποστήθηση.
τσιρικά τα μάθαινα κι εγώ, παπαγαλία, αλλά μπορούσα να το ερμηνεύσω κιόλας, να το αναλύσω. Απλά την παπαγαλία τη μάθαινα για την αισθητική του πράγματος, γιατί μου ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή ένας μαθητής, Σπύρο, που εκπαιδεύεται για χρόνια απλά να αναπαράγει έτοιμες απαντήσεις χωρίς να του επιτρέπεται να αναπτύξει δικό του αντίλογο, μετατρέπεται παθητικά. Έτοιμες ειδήσεις, lifestyle. Τι λέμε ρε σήμερα, άσε ρε Σπύρο, Σπύρο με παρέσυρες. Σπύρο είσαι αμαρτωλός. Θα φωνάξω από την Αιωνία τον Τάσο τον Κρυστάλλι. Τάσο πάρε τη σκυτάλη, Τάσο Κρυστάλλι.

0: Το μπρούτζινο, το μπρούτζινο, το μπρούτζινο.
1: Τις νύχτες φτάνει να θες εσύ.
0: Τι μου λέτε εσείς τώρα? Ανοίξαμε και τις γραμμές 91-961-88-888. Τι ωραία που περνάμε και σήμερα, ρε παιδιά. Όλα χρειάζονται εδώ στο ραδιοφωνάκι. Όλα.

0: Καλημέρα στο Σπόρα The Star που μόλις τώρα μπήκε στο λιμάνι της Κιάθου. Καλημέρα και στο καπετάνιο του Σπόρα The Star που χθες το βράδυ το έβαλε μέσα στο λιμάνι του Βόλου με μια δεξιόστροφη στροφή επί τόπου. Μάγκας ο νέος καπετάνιος, δεν ξέρω ποιος είναι. Δεξιόστροφη στροφή επί τόπου και πέρασε ξέστρα δίπλα από το άλλο. Καπετάνιε, σε παρακολουθούσα από το φανάρι μπροστά χθες το βράδυ. Είχες πει 8 θα έφτανες, 8 έφτασε παιδί από την Πειραιά. Και τώρα το βάλε στο λιμάνι της Κιάδου, τον βλέπω με το μυρογνωμόνιο. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα Γιώργο.
0: Καλώς ήταν.
1: Και στους ακροατές.
0: Καλώς ήταν.
1: Σήμερα πήρα την αφορμή να πω δύο πραγματάκια.
0: Παρακαλώ.
1: Σχετικά με αυτό το κράτος του ελληνικό.
0: Ναι.
1: Το κράτος δικαίου που λένε. Δυστυχώς μόνο δίκαιο δεν υπάρχει σε αυτό το ελληνικό κράτος. Η αδικία είναι αυτή που υπάρχει. Για τους καλλιτέχνες είναι.
0: Κύριε, επειδή είστε νομικός, κύριε Μαμάκη, ναι. μου κάνει εντύπωση, ναι. Βγαίνει σχεδόν κάθε μέρα και το χρησιμοποιούν ο Κώστας, Κώστας, συνάδελφός σας, δικηγόρος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά ήταν και Τζαβάρας. Κώστας Τζαβάρας. Και λέει, έχετε εσείς τη γνώμη ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Και δεν τον, δεν τον έχει φωνάξει ένας δικαστής. Να τον πήρατε εδώ κύριε βουλευτά. Τι λέτε.
1: Τους αεροπαγίτες τους εκλέγει το πολιτικό σύστημα. Τους εκλέγει το ίδιο το σώμα κύριε.
0: Ναι, γιατί
1: τι αμεροληψία. Τι αμεροληψία να έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μα για την τιμή των όπλων να του πείτε, να του πούνε, έλα εδώ, ελάτε εδώ κύριε Τζαβάρα. Σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε κάθε μέρα στα κανάλια. Κανένας, λοιπόν, τίποτα.
1: Να πω τώρα για την παιδεία. Χάλια. Είναι παιδεία αυτή, όπως είπε άλλος ο κύριος προηγούμενα, ότι έχουν κατακαιρματίσει την παιδεία. Ξέρετε τι παραχρηματιστήριο υπάρχει στην παιδεία με τα φροντιστήρια με αυτά. Τι πως θα έπρεπε να είναι το σύστημα. Όπως εκεί που έζησα εγώ 4,5 χρόνια που σπούδασα στην Ιταλία. Δεν έδωσα τίποτα εξετάσεις για να πάω στο πανεπιστήμιο. Κάτι τυπικές, εμείς που ήμασταν αλλοδαποί π.χ. που ήμασταν Έλληνες, οι εξετάσεις που έδωσα εγώ ήταν να δουν τι γνώσεις είχα πάνω στη γλώσσα. Και μου έβαλαν και διάβασα επιμέλεια και επεξήγησα μετά και στα Ιταλικά τι ήταν αυτά που διάβασα. Τι θα πει τώρα εδώ πανελλαδικές και δεν συμμαζεύεται. Και τι αγωνία τραβάνε αυτά τα παιδιά και πόσα οδηγούνται στην αυτοκτονία και με τα φροντιστήρια. Τι βάσανο είναι αυτό για τους γονείς.
0: Και ξέρετε κάτι κύριε Μαμάκη, αυτή η εξειδίκευση οδηγεί στον μορφωμένο αναλφαβητισμό. Για σκεφτείτε το, μορφωμένος αναλφαβητισμός. Δηλαδή κύριε Μαμάκη, άνθρωποι με πτυχία που δεν μπορούν να συνδέσουν το παραμικρό, την οικονομική πολιτική με τη δική τους οικονομία. Δηλαδή άνθρωποι με πτυχία που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την προπαγάνδα από την πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε κύριε Κουμιώτη. Δυστυχώς τους γονείς που έχουν παιδιά και είναι στα πρόθυρα των πανελλαδικών, τους έχει ταλανίζει η αγωνία αν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πρώτον με το φροντιστήριο και δεύτερον, εάν το παιδί πιάσει σε ποια πόλη θα πιάσει και τι θα πληρώσει. Τώρα ο καθένας εδώ που έχει μια γκαρσονιερίτσα των 25-30 τετραγωνικών την εκμένει και παίρνει 600-500 ευρώ ενίκιο το μήνα. Σιγά ρε φίλε, τι έχεις θα πούμε. Θα πω τη λέξη λαϊκή, μια κουτσουλιά έχεις και ζητάς σε δακάρο λεφτά. Τέλος πάντων, έρχομαι τώρα στο θέμα των συντάξεων. Πόσο άδικο είναι κύριε Κουμιώτη στην Ιταλία. Δουλειά δεν υπήρχαν εργοστάσεις. Δηλαδή από τη Ρώμη και κάτω δεν υπήρχε εργοστάσιο. Ήταν όλα οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις. Ήταν σχεδόν άπαντες ανασφάλιστοι. Από τη Ρώμη και απάνω βέβαια πολλή δουλειά, πλούσιο κράτος κτλ. Ξέρετε ότι εκεί οι Ιταλοί μόλις ήταν το 60ο έτος γυναίκες άνδρες και δεν είχαν ούτε ένα ένσημο στο ενεργητικό τους. Τους δίνανε σύνταξη μόλις συμπλήρωνε το 800 ευρώ το μήνα μηνιαίως, δηλαδή φόρου ζωής, για να μπορέσουν να είναι αξιοπρεπώς, να μπορούν όπως είπατε άρτος και θάματα. Από εκεί συνδέεται αυτό. Και εδώ είναι άνθρωποι με 3-3,5 ένσημα και δεν τους δίνουν την ελάχιστη ανταποδοτική σύνταξη που τους αναλογεί. Δεν τα δουλέψαν αυτά τα ένσημα. Τα δουλέψαν. Γιατί ρε φίλε, έχει δουλέψει 3.000 ένσημα, 3.500, 4. Πρέπει να έχει καλά να έχει 4.500 και να φτάσει και το 62ο και να λάβει το 65ο και 67ο έτος της ηλικίας του. Αν είναι δυνατόν. Ξέρω εγώ ανθρώπους δικούς μου εκεί στην Ιταλία δεν είχαν δουλέψει, δεν είχαν ούτε ένα ένσημα σας λέω. Και όταν φτάσουν να ξέρω, τι έγινε ρε Ουμπέρτο, λες στο μπέν, είμαι καλά, γιατί παίρνω λέει σύνταξη, όπου λέει Ουμπέρτο, εδώ είναι το σύστημα. Λέω, τι να πω τώρα για αυτό το ελληνικό κράτος. Εδώ είναι ποιος θα βγει βουλευτής, ποιος θα το οικονομήσει, δυστυχώς άπαντες είναι το ίδιο. Δεν είναι ότι τρέχουν για την Ελλάδα, για να σώσουν την Ελλαδίζα μας, για να σώσουν το λαό μας, να κοιτάξει το συμφέρον.

οργάνωσης. Γιατί μια κοινωνία πραγματικά μορφωμένη είναι επικίνδυνη κοινωνία για το κάθε κατεστημένο. Οι μορφωμένοι άνθρωποι δεν είναι τρώνε lifestyle για να ξεχαστούν. Οι μορφωμένοι άνθρωποι δεν εξαγοράζονται με προεκλογικά επιδόματα. Οι μορφωμένοι άνθρωποι οργανώνονται. Οι μορφωμένοι άνθρωποι βάζουν δύσκολα ερωτήματα. Οι μορφωμένοι άνθρωποι απαιτούν λογοδοσία. Ελάτε εδώ ρε, τι κάνατε? Γι' αυτό Σπύρο, γι' αυτό ο κατακερματισμός της παιδείας που μου γράφεις. Αυτό ο κατακερματισμός της παιδείας, Σπύρο, δεν είναι τυχαίο λάθος. Ο κατακερματισμός της παιδείας δεν είναι τυχαίο λάθος του συστήματος. Είναι αναγκαιότητα του συστήματος για να διατηρηθεί η παθητικότητα του πολίτη.

0: και εδώ δεν υπάρχουν μόνο κάποιοι έτσι εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί που θα λειτουργούν σαν εξαιρέσεις στο σύστημα για να αποτελέσουν και το αντίδοτο, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Όχι. Εδώ απαιτείται συνολική, εδώ απαιτείται ριζική ανατροπή αυτής της πολιτικής, από τη βάση, από τα θεμέλια. Γι' αυτό φώναξε τον παπά. Παπά, τα εξκαπτικά και τα θεμέλια, σου λέω. Παρακαλώ, στα οχτάρια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, επειδή βασίζουμε στην εμπειρία σου και στην εξυπνάδα σου και στις γνώσεις σου, θα σου κάνω δύο ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσεις, να μου τα αναλύσεις εσύ. Πρώτη ερώτηση. Υπάρχει χώρα που να μην είναι όπως ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορα?
0: Υπάρχει
1: χώρα που να μην γίνονται ό,τι γινόταν στα Σόδομα και στα Γόμορα? Δεύτερον, υπάρχει χώρα που μπορεί να προοδεύσει όταν την κάνεις πύργο της Βαβέλ? Αυτά σκέψου τα λιγάκι και απάντησέ μου. Και τρίτον, κανένα δέντρο χωρίς ρίζες δεν μπορεί να επισκιάσει ένα δέντρο 100 χρόνων, Γιώργο. Αυτό βάλτο στο μυαλό σου και κατάλαβε το και ανάλυσε το. Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Να σε καλά, Σωτήρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

τώρα ο Σωτήρης ο Λαγός. Τα βάλε όλα μαζί. Σωτήρης ο Λαγός μίλησε για Σόδωμα και Γόμορα. Ο Σωτήρης ο Λαγός μίλησε για τον πύργο της Βαβέλ. Και τι είπε? Χώρες χωρίς ρίζες. Αυτές ρε εσύ Σωτήρη. Κύριε Μαμάκη, φταίω εγώ τώρα. Αυτά ρε Σωτήρη είναι οι μεγαλύτερες παθογένειες ολόκληρου του κόσμου, όλου του σύγχρονου κόσμου. Οι μεγαλύτερες Σωτήρη μου παθογένειες του σύγχρονου κόσμου. Τα Σόδωμα, μεταφορές, αυτά είναι μεταφορικά τώρα που μου είπες. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, δηλαδή η ηθική κατάπτωση, Σωτήρη. Η ηθική κατάπτωση, δηλαδή Σόδωμα και Γόμορα. Δηλαδή εδώ μέσα γίνονται τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δηλαδή κοινωνική αποσύνθεση, Σωτήρη. Αυτό εννοείς? Πύργος της Βαβέλ, δηλαδή είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Σπύρος, κατακερματισμός, χάος, δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς, δηλαδή αδυναμία συνεννόησης, δηλαδή πύργος Βαβέλ,

0: Και όταν λες για τις ρίζες, για τα 100 χρόνια, εννοείς, ρε Σωτήρη, δεν υπάρχει ιστορικό βάθος, δεν υπάρχει πολιτισμικό βάθος, δεν υπάρχει τίποτα χωρίς ρίζες. No, yeah. Σωτήρη, μας έβαζες τώρα δύσκολα θέματα. Μας μίλησες για Σόδωμα και Γόμορα, ρε Σωτήρη. Μας μίλησες για κοινωνία σε πλήρη ηθική αποδιοργάνωση. Μια κοινωνία κάθε πρωί έκρηξη της εγκληματικότητας. Μια κοινωνία διαφθορά της εξουσίας. Γράφω άλλο σήμερα πρωί-πρωί ότι τα μαζεύει η Μαρέβα, λέει, και την κοπανάει και πάει στη Νέα Υόρκη για 6 μήνες με κάποιον που και ζηλεύει ο Κυριάκος, ζηλεύει με ένα καθηγητή πανεπιστημίου, την κοπάει σε Μαρέβα, την κοπάει σε Μαρέβα, Παναγία μου, Χριστέ μου, πω θα είναι. Ευτυχώς που δεν ζει ο Γιώργος Μητσοτάκης με τη Μαρίκα να ανεβούν πάνω στα βόρεια προάστια τότε που είχαν πάρει τότε που είχαν 8 χρόνια που ζούσαν χωριστά και τώρα πάλι την πόρθα η Ντόρα θα βγάζει φλέχτενες. Τώρα τι... Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω όμως, δεν τα πιστεύω, αλλά είναι αυτό που είπες εσύ, ρε Σωτή. Διάλυση του κοινωνικού ιστού. Μιλάμε για παρακμή, Σόδωμα και Γόμορα. Δηλαδή στο δυτικό κόσμο, ρε Σωτήρη, αυτή η καθημερινή η υπερκατανάλωση, αυτή η καθημερινή εμπορευματοποίηση των πάντων, αυτό το που βλέπεις εκεί στα παγκάκια του, στο Παπαστράτου εκεί πέρα το απόγευμα, είναι η νεολαία και το κάθε παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, είναι το κινητό στον κόσμο του δίπλα, δεν πάει να παίρνει φωτιά ο άλλος εκεί. Δηλαδή αυτό, ο καθένας πάνω από το κινητό του, Σωτήρη, είναι η αποθέωση του ατομικισμού. Σωτήρη, βοήθεια! Όλα αυτά ρε Σωτήρη, δημιουργούν την αίσθηση της παρακμής. Δεν θέλω άλλο, για την Παναγία σου λέω, μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να μην θέλω άλλο, τίποτα. Ανοίξει γύρω με καταπική τώρα, τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι η παρακμή, η αίσθηση παρακμής. Ή το άλλο που είπες, πύργος της Βαβέλ. Πύργος της Βαβέλ, δηλαδή, αυτό που κάθεται στα μπαγκάκια και είναι ο καθένας πάνω στο κινητό, δεν είναι πύργος της Βαβέλ, Σωτήρη. Είναι στον ίδιο χώρο, αλλά δυνατούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, γιατί ο καθένας κοιτάζει το άτομό του. Δηλαδή, πύργος της Βαβέλ. Ούτε η γλώσσα παίζει ρόλο, ούτε οι κοινές αξίες παίζουν ρόλο, ούτε το όραμα παίζει ρόλο, ούτε η κουλτούρα παίζει ρόλο, τίποτα απ' όλα, ατομικισμός. Όλο το καλοκαίρι στην παραλία του Βόλου, Σωτήρη, σπανίως άκουγα ελληνικά, μια την Παναγία σου λέω, Σωτήρη. Σπανίως άκουγα, δηλαδή από το Παπαστράτο μέχρι το Τελωνείο, άκουγα γερμανικά κατά κόρον, σέρβικα. Μια μέρα άκουγα όλες τις γλώσσες εκτός από ελληνικά και κάποια στιγμή ακούω ελληνικά ένα ζευγάρι, αλλά μάλλον είναι ένα μεταξύ του. Βριζότανε. Μη γελάς καθόλου, Σωτήρη. Δηλαδή πύργος της Βαβέλ, δηλαδή το φαινόμενο, δηλαδή ξέρω εγώ Νέα Υόρκη, Λονδίνο, ξέρω εγώ Κεμπέκ, Τορόντο, Νέα Ορλεάνη, ξέρω εγώ Μαϊάμι, Αθήνα, όλες αυτές οι πόλεις λειτουργούν κάπως έτσι. Δηλαδή φιλοξενούν εκατοντάδες διαφορετικές εθνικότητες σε μικρογραφία και ο Βόλος. Και εδώ έχουμε και τη μετανάστευση. Εκεί που ακούς τώρα γαλλικά, γερμανικά, σέρβικα, από τουρίστες που ήρθαν να κάνουν εστιοπλοεία, ξαφνικά ακούς και αιγυπτιακά, ακούς και σομαλέζικα. Δηλαδή η μετανάστευση και όλο αυτό το πολυπολιτισμικό γίνεται ένα ισχυρό όπλο, μάλλον μια ισχυρή, όχι όπλο, μια ισχυρή σύμπραξη, μια ισχυρή ενσωμάτωση, δηλαδή η κοινωνία, όσο μικρή και αν είναι σαν αυτή του Βόλου, μετατρέπεται σε ένα γκέτο. Δηλαδή μια μικρή κοινωνία μετατρέπεται σε ένα σύνολο από γκέτο, δηλαδή από παράλληλες μικρές κοινωνίες. Οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν επικοινωνούν. Ακόμα και αυτοί που μιλάνε ελληνικά έχουν από ένα κινητό. Απλά συνυπάρχουμε χωρίς να σκεφτόμαστε απολύτως τίποτε. Αυτό είναι ο πύργος της Βαβέλ. Δεν ξέρω αν στο έδωσα έτσι σε όλες τις διαστάσεις του Σωτήρη. Η χώρα που λέει, αν υπάρχει χώρα χωρίς ρίζες, είπες. Χώρα χωρίς ρίζες. Γιατί μήπως δεν έχουμε τεχνητά κράτη. Δεν έχουμε τεχνητά κράτη, πώς δεν έχουμε? Πολλές χώρες ακόμα πιο κάτω στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή έχουμε χώρες που σχεδιάστηκαν πάνω στο χάρτη Σωτήρη με χάρακα από τους αποικιοκράτες. Και ξέρεις, οι μεγαλύτεροι αποικιοκράτες είναι οι Γάλλοι και οι Βρετανοί. Δεν τους πάω καθόλου, ούτε τους Γάλλους ούτε τους Βρετανούς. Δηλαδή μέσα στα ίδια σύνορα έκλεισαν φυλές, ψυχές, έκλεισαν θρησκευτικές ομάδες που αναμεταξύ τους μισούνται. Στα βάθη της ιστορίας μισούνται ιστορικά. Αυτά τα κράτη Σωτήρη δεν έχουν ρίζες. Αν το πιάσω από αυτήν την οπτική. Δεν έχουν ρίζες. Δεν έχουν ρίζες κοινής εθνικής συνείδησης. Γι' αυτό και καταραίουν με εμφύλιους πολέμους. Όλα έχουν την εξήγησή τους, Σωτήρη. Να πάρε τα κράτη που είναι εταιρείες. Στον Περσικό κόλπο τα κράτη αυτά δεν είναι κράτη. Είναι κράτη εταιρείες. Τα κράτη του κόλπου. Πάρε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πάρε το Ντουμπάι, Αμπου Ντάμπι, πάρε το Κατάρ. Αυτά αναπτύχθηκαν ραγδαία τα τελευταία 50-60 χρόνια. Πού? Πάνω στην άμμο. Γιατί? Λόγω του πετρελαίου. Το 80-90% Σωτήρη του πληθυσμού αυτών των κρατών είναι ξένοι εργάτες. Είναι κράτη τεχνολογικά θαύματα, αλλά πολιτισμικά στερούνται. Δηλαδή δεν έχουν υπόβαθρο. Δεν είναι όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ιταλία, ξέρω εγώ. Δηλαδή οι ρίζες τους είναι το κεφάλαιο, είναι αυτό που λένε σήμερα, που λέμε εδώ πέρα, το real estate. Συμπέρασμα. Να δώσουμε και ένα συμπέρασμα στο Σωτήρη. Σωτήρη, η παγκοσμιοποίηση έχει μετατρέψει ολόκληρο τον κόσμο σε ένα απέραντο πύργο της Βαβέλ, σε μια κοινωνία, Σωτήρη, χωρίς ρίζες. Σωτήρη, η ιστορική μνήμη στις μέρες μας, Σωτήρη, η εθνική ταυτότητα στις μέρες μας θεωρούνται εμπόδια. Όπως ακριβώς και με τον κατακαιρματισμό της παιδείας που είπε ο Σπύρος, ένας λαός χωρίς ρίζες και χωρίς κοινή γλώσσα επικοινωνίας είναι ένας λαός, Σωτήρη, που δεν μπορεί να ενωθεί για να αντισταθεί. Is that correct, Σωτήρη? That's correct. Παρακαλώ, κυρία μου, στα οχτάρια.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη.
0: Γεια χαρά.
1: Ο κύριος Σωτήρης είπε αυτά που συμβαίνουν και που έχει διαλυθεί η πίστη μας στην Ελλάδα. Εγώ είμαι 85 χρονών, έχω ζήσει πολλές καταστάσεις. Αυτή την ξεφτύλα, τη βλέπω αυτά τα χρόνια και τρέμω, γιατί χάνουμε την Ελλάδα μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δυστυχώς. Τα έχουν φέρει σε τέτοια κατάσταση και οικονομική και ηθική, που να μην μπορούν να σκεφτούν πού πρέπει να πατήσουν και πού να βρεθούν. Αυτή τη στιγμή εμείς οι συνταξιούχοι που βλέπουμε ότι μας έχουν κατακλέψει, μας έχουν κατασακατέψει από όλες τις πλευρές. Μπράβο, το κύριο Σωτήρη είπε αυτά που έπρεπε να πει. Και τώρα θα σας πω, είχαμε βγει παρέα την περασμένη Κυριακή. Και ποια ήταν η συζήτηση? Το πετρέλαιο που δεν θα ψοφήσουμε από το κρύο. Ποια ήταν η συζήτηση που στα μάρκετ δεν σε φτάνουν τα λεπτά, που τα ξέρουμε όλοι, δεν τα συζητάμε συνέχεια. Αλλά τι έγινε με τη Δύση, τι έγινε με τον Καρβέλα. Και μπαίνω στην κουβέντα και λέω, μα δεν τρέπεστε, αυτά μας απασχολούν σαν κοινωνία. Την νεολαία μας που την έχουν καταστρέψει, που την έχουν στρέψει αλλού, δεν τα βλέπετε? Τι σοι άνθρωποι είστε? Δεν σκέπτονται και οι μεγάλοι τώρα. Αυτά έχω διαπιστώσει. Και οι μεγάλοι δεν σκέπτονται. Κοιτάν τις βλακίες που λέει ο πρωτοψάλτη αυτός, πώς τον λέω που δεν τον χωνεύω, και όλοι οι γλύφτες. Λοιπόν, δεν σας κρατώ περισσότερο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Είστε καλά, κυρία.
1: Και ας υπάρχουν άνθρωποι να σκεφτούν τι θα κάνουν. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Καταρχήν, κυρία μου, δεν σας πιστεύω. Δεν σας πιστεύω, κυρία μου, ότι είστε 85. Η φωνή σας μοιάζει για 45. Ελάτε τώρα. Βάλατε πολλά χρόνια. 85, δεν είστε 85. 45. Αν το πιστέψετε, αυτό που σας λέω, ακόμα καλύτερα, κυρία μου. Έτσι, μπράβο.

Παιδιά, να προτείνω κάτι, επειδή πολύ μπλα μπλα σήμερα. Θέλετε να πάρουμε τα πάνω μας? Έχω τρόπο να πάρουμε τα πάνω μας. Έχω τρόπο. Να περιμένετε στις γραμμές.

0: νομίζω φίλε ότι ανεβήκαμε στο 61, καλημέρα, ανεβήκαμε στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα νεαρέ μου κύριε, τι κάνετε?
0: Ξελάτε, δεν σας βλέπω, νοχέλια πήγα, την νοχέλια.
1: Πού τη βρήκατε την νοχέλια κύριε?
0: Μα λέω καλημέρα και δεν μου απαντάτε, δεν μου απαντάτε.
1: Τι λέτε, σας λέω καλημέρα σας νεαρέ μου κύριε, τι άλλο να πω?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε μου,
0: πώς με είπες?
1: Νεαρέ μου κύριε.
0: Πάπα, πού είσαι να σου στείλω ένα δώρο?
1: Όχι, τι δώρο, αγαπητέ. Δηλαδή, όποιος λέει αλήθεια, φτάσαμε να στέλνουμε δώρο για όποιον λέει την αλήθεια. Ναι. Ένας κύριος, ο οποίος κάνει 10 χιλιόμετρα την ημέρα, βάδι για πλάκα να πούμε τι είναι.
0: Πόσα κάνω την ημέρα?
1: Με αεροτατότατος.
0: Ναι.
1: Οι φήμες λένε ότι κάνετε 10 χιλιόμετρα την ημέρα.
0: Τώρα που λες 10 χιλιόμετρα, κάποιος σας ακούει και ζηλεύει και μου στέλνει μήνυμα. Άκου, άκου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Σας ακούμε καθοδόν για Αθήνα.
1: Άπαπα.
0: Χρήστος Τριαντόπουλος.
1: Χρήστο Χρήστο, να μου πει τι πιο χιλιόμετρο είναι, να του πω τι βλέπει. Πέστε να μου πει τι πιο χιλιόμετρο είναι, να του πω τι βλέπει ακριβώς.
0: Τριαντόπουλε, 10 χιλιόμετρα. Ούτε 5 δεν αντέχεις τώρα. Έχει χασκυλά αυτός.
1: Την καλημέρα στο Χρήστο, την καλημέρα. Που ακούει προφανώς.
0: Για πες.
1: Γιώργο μου. Τι να πω έτσι Γιώργο, βγήκε με κυρία προθέσεις, μας κάναν από εδώ από εκεί, έχουμε χάσει την πίστη μας, δεν είναι το πρόβλημα, χάσαμε την πίστη μας, ούτε μας έκανε κανένα τίποτα. Μόνοι μας κάνουμε στον εαυτό μας τα χειρότερα και για να νιώσουμε καλύτερα τα μεταφέρουμε σε άλλους. Mm-hmm. Διότι καταρχάς δεν επιτυχάνεται τίποτα δια της πίστεως. Η πίστη είναι μία που κοιμήγει άκουσα που δεν έχει σε καμία περίπτωση καμία ισχύ. Το τι πιστεύει ο καθένας είναι δικό του θέμα και δεν επηρεάζει καμία περίπτωση τα κοινά. Η γνώση, αντίθετα, είναι αυτή η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη. Να μην τηλενόμαστε τώρα. Δεύτερον, δεν μας έκανε κανείς τίποτα. Τον εαυτό μας κάνουμε μόνοι μας, διότι όλοι αυτοί που κυβερνάνε τώρα, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά που έχω μια εικόνα λόγω ηλικίας, τέλος πάντων άρχισα να καταλαβαίνω 5 πράγματα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να έγινε κάποια επανάσταση, κάποια να κατελήθη το πολίτευμα δια της βίας και κάποιοι να πήραν την εξουσία με το έτσι θέλω, ούτως ώστε να εφαρμόσουν αυτά τα οποία
0: επιθυμούν
1: να εφαρμόσουν χωρίς από να τους ελέγξει κανείς.
0: Δηλαδή ρε εσύ Πέτρο, θες να μας πεις ότι, γιατί μας το λες ξεκάθαρα, μισό λεπτάκι, να πεις ότι ο ελληνισμός διακρίνεται από το διάλογο και την πειθό, Πέτρος Θεοδωρίδης. Ο χριστιανισμός διακρίνεται από αυτό που επιβάλλει η εξουσία, είτε θρησκευτική είτε πολιτική, Πέτρος Θεοδωρίδης. Γιατί δεν μας τα λες ξεκάθαρα και βάζεις περικοκλάδες τώρα βάζεις Θεοδωρίδη.
1: Ειλικρινά δεν το πήγαινε εκεί πέρα Γιώργο.
0: Αυτά που λες εκεί πάνε τώρα να μας τρελάνεις.
1: Είναι πάγιες απόψεις μου και θα περίμενα κάποιον να μου αποδείξει ότι έχω λάθος. Να το χαρώ και να βγω να πω ο ίδιος θα παρελθώ, σας έλεγα φούμαρα. Αλλά να με αποδείξεις να μου το πει ότι δεν ισχύει, ότι μόνο με τη γνώση πας μπροστά. Διότι είναι μια υποκειμενική άποψη. Άλλωστε και αυτά τα δόγματα έχουν κόκκινο πανί τη γνώση. Όλα τα δόγματα, για να μην πάει στο χριστιανισμό, όλα τα δόγματα έχουν κόκκινο πανί τη γνώση. Διότι στηρίζονται στην επιβολή της πίστης δια της τρομοκράτησης.
0: Άρα μας λες ότι ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είναι μια επινόηση, αυτό μου λες.
1: Δεν υπάρχει ελληνοχριστιανικός.
0: Αυτό λέω, είναι επινόηση.
1: Ελληνό ή χριστιανικός.
0: Ναι.
1: Ή ελληνό ή χριστιανικός. Ο χριστιανισμός έχει σαν βασική
0: κύριε μαμάκι, διάλεξη Θεοδωρίδη, συνεχίστε.
1: Όχι, δεν κάνω διάλεξη, για άλλο πράγμα πήρα, αλλά με προκάλεσε τώρα.
0: Αφού εκεί το πας, από την αρχή, από την πρώτη στιγμή μιλήσεις για πίστη, εκεί το πήγαινες, από την πρώτη στιγμή.
1: Ο ελληνισμός έσβησε με τη βία επιβολή του χριστιανισμού. Μην τρελαθούμε τώρα, υπάρχουν στοιχεία ιστορικά τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει.
0: Άρα μου λες ότι ελληνοχριστιανική παιδεία και πολιτισμός είναι ανέκδοτο, αυτό μου λες.
1: Δεν υπάρχει, παιδί μου, δεν μπορεί να πω ότι άσε να ανοιχτός για να φέξει, να δούμε, να διαβάσουμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν υπάρχει πουθενά κοινό σημείο.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι έχουν χρησιμοποιήσει τα ιερατεία για να παραπλανήσουν και να στρέψουν προς άλλες κατευθύνσεις στον ελληνισμό.
0: Ναι.
1: Ο ελληνισμός δεν έχει τίποτα άλλο παρά μόνο τη γνώση, την έρευνα, τη φιλοσοφία, τα πάντα. Γι' αυτό και έφτασε τον πολιτισμό εκεί που τον έφτασε. Και ο οποίος πολιτισμός έμεινε εκεί πέρα για κάποια χρονικά διάστημα, χρονικά διαστήματα χάθηκε, γιατί επιβλήθηκε το δόγμα με τέτοια σφοδρότητα και με τέτοια βιαιότητα και με τέτοια τρομοκρατία, που κάποια στιγμή και σιγά σιγά την αναγέννηση και μετά άρχισαν οι αξίες.
0: Άρα μου λες, εγώ βγάζω πορίσματα. Άρα μου λες λοιπόν ότι η σπουδαιότερη εποχή της Ελλάδας και ο λόγος που σήμερα η Ελλάδα είναι γνωστή παγκοσμίως είναι η εποχή που δεν είχε Ορθοδοξία. Αυτό δεν μου λες.
1: Μα τι μου λες τώρα, δεν χρειάζεται να το πούμε κιόλας. Ας γυρίσουμε τα μάτια πίσω να δούμε.
0: Άρα σωστά σε ερμηνεύω.
1: Λοιπόν, τι μου λες τώρα.
0: Ναι.
1: Τι μου λες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι να... Πάλι για άλλο πάλι πήρα. Έχει έναν τρόπο να κάνεις το παιχνίδι όπως γουστάρεις, να πω και αυτός αγαπάω κιόλας. Λοιπόν. Αλλά Γιώργο μου, υπάρχουν στοιχεία εκεί πέρα. Πώς επιβλήθηκε ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Ας διαβάσει κάποιος, τυπείς στο Google εκεί πέρα, διαβάσει Σκυθόπουλης. Ας μάθει την ρημάδα της Σκυθόπουλη, πώς πελεκίσαν 19 εκατομμύρια προγόνους μας. Πώς διαλύσαν τα ελληνικά ιερά και όσια και ιερά. Αυτά ήταν όσια και ιερά.
0: Πέτρο.
1: Ναι.
0: Ο Νίτσε είναι όπως, ναι, τα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδος.
1: Ναι. Κρατάει
0: σε απόσταση τους αμύητους και μοιημένοι είναι όσοι έχουν την αίσθηση της τραγικότητας της ζωής, Δημήτρης Λιαντίνης.
1: Ναι. Εντάξει. Τι μου είπες τώρα, μίλησες για ένα κολοσσό τώρα, μην τελαθούμε τώρα. Και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ, αν και σ' άκουγα με μεγάλα διαλύματα, γιατί ήμουνα σε σημείο που και το ρηματοδιαδίκτυο ήταν ανύπαρκτο. Όταν έβγαλε στην Δωροθέα και είχατε την κουβέντα για το Γιαντίνη, άκουσα προσπαθηματικά, αλλά πάλι απ' όλα μου άφησε μια ευχάριστη αίσθηση αυτή την ημέρα, η εκπομπή του, που ακούγονται όχι είναι η μοναδική φορά, αλλά ακούστηκε για μια ακόμα φορά κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ακούγονται ταξικότερα.
0: Καλημέρα στην Κοπενχάγη, καλημέρα Γιώργο Χριστέλη, συνέχισε.
1: Λοιπόν, αυτό που ακούγεται γενικότερα, μπας αρχίσει να υπάρχει κάποια αφύπνιση, Γιώργο. Λοιπόν, για να επανέλθουμε εκεί που ήταν ο λόγος για τον οποίο πήρα τηλέφωνο. Γιώργο μου, ανέφερε στην νεολαία. Ναι, ήταν σε κεντρική καφετέρια κάτω μια παρέα 10-12 αγόρια, κορίτσια, τέλος πάντων. Είχαν από ένα τηλέφωνο στα χέρια και κάποια στιγμή μια κοπηλιά απέναντι λέει σε ένα άλλο παλικάρι, έμαθα πλάκα εκεί πέρα. Τι μου στέλνεις ρε μαλάκα εδώ πέρα.
0: Δημήτρη, μπορεί να σου στείλει, μισό λεπτό Πέτρο. Δημήτρη, ναι, μπορεί να σου στείλει τη βάρκα είτε από Southampton με το Queen Mary 2 ή σε κάνα φορτηγό από τον Πειραιά που έχετε στη Νέα Υόρκη. Λέει ο Δημήτρης από τη Νέα Υόρκη, αν μπορούσε να του στείλει βάρκα στη Νέα Υόρκη, βάρκα. Και του λέω ότι είσαι φορτηγό που ξεκινάει από τον Πειραιά ή ξέρω από το Βόλιο για Νέα Υόρκη. Είναι να στη φέρει με τρέλερ στο Southampton και από το Southampton με το Queen Mary στη Νέα Υόρκη. Τι να τον πω, θέλει βάρκα στη Νέα Υόρκη.
1: Για Νέα Υόρκη είναι εύκολα. για κανένα νησί άγονης γραμμής εδώ στην Ελλάδα είναι αδύνατο.
0: Πάντως να στη φέρει, Δημήτρη, αυτοδύναμα αποκλείεται.
1: Μην αποκλείεις τίποτα, μην αποκλείεις τίποτα.
0: Έλα, ολοκλήρωσε Πέτρο, ολοκλήρωσε.
1: Λοιπόν, με διακόπτεις, λέει, και τι να ολοκληρώσω.
0: Για
1: προσπαθώ να αντίσω το πάθμι για να δω που ήμουν. Λοιπόν,
0: Τριαντόπουλε, πιο σιγά τρέχεις. Ναι, συνέχισα.
1: Γιώργο μου, λοιπόν, αυτό που ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας αφηγισμού, μιας προσπάθειας εξάλληψης του επίπεδου, του νοητικού επίπεδου των νεοεγγύνων, των παιδιών μας δηλαδή, όπως και το δικό μας. Επίσης απλώς ήμασταν στην αρχή, δεν φάγαμε το μεγάλο τράκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με την έλλειψη μη μόρφωση μέσω της εκπαίδευσης, μη διδασκαλία, ακυρώνοντας την παιδεία. Έχουν ακυρώσει την παιδεία, Γιώργο μου. Λοιπόν, αυτό είναι συντονισμένο, είναι σχέδιο. Δηλαδή, και το σχέδιο που το καταλαβαίνουμε. Έχουν απαγορεύσει τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει ένας εκπαιδευτικός χαρισματικός, με γνώσεις, με μεθοδοτικότητα, που έχει σωστές απόψεις. Εάν τολμήσει να πει το παραμικρό πέρα από αυτό που το επιβάλλουν να πει, πάει σπίτι του, Γιώργο. Και αυτό είναι το χειρότερο μέτρο που έχουν πάρει για να σταματήσουν τη μόρφωση των παιδιών μας. Να σταματήσουν την μετάδοση γνώσης. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι φιλότιμοι άνθρωποι, έχουν γνώσεις, είναι επιστήμονες λαμπροί. Λοιπόν, και να θέλουν δεν μπορούν. Δεν μπορούν γιατί πρέπει τα παιδιά να διδάσκονται αυτά τα οποία δημιουργούν την κοινωνία που ζούμε σήμερα. Και την θρησκερότερη που θα έχει, που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάνουμε τίποτα, Γιώργο.
0: Τέλος χρόνου.
1: Τα βλέπουμε και δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
0: Θεοδωρίδη, τέλος χρόνου, Θεοδωρίδη.
1: Στους εαυτούς μας κάνουμε.
0: Όταν αρχίσεις να αναφυγείς το λέιζερ, να με φωνάξεις να δω την αυπήγηση, εντάξει.
1: Αυτό θα το κάνουμε μαζί, αμένα.
0: Πότε ξεκινάς το λέιζερ αυτό που έλεγες τις προάλλες?
1: Σήμερα τελειώνει το πρώτο από τα τέσσερα.
0: Καλά, και δεν μας φώναξες να δούμε την αυπήγηση του λέιζερ?
1: Στο επόμενο τώρα, για να έχουμε πιο οργανωμένη την κατάσταση εδώ πέρα.
0: Α, δεν πάμε καλά. Τι χρώμα το βγάζεις, το πρώτο?
1: Το πρώτο είναι ασπροκόκκινο.
0: Ασπροκόκκινο.
1: Επιθυμία του πελάτη.
0: Είναι τελειωμένο σήμερα? Είναι τελειωμένο σήμερα?
1: Έχεις ικανοποιηθεί, άστρα του φέρτα, έχεις δει το πάτωμά του μέσα.
0: Άρα μπορώ να πεταχθώ να το δω στη συνέχεια, έτσι?
1: Ολοκληρωμένο θα έρθει μάλλον αύριο. Αλλά μπορεί και σήμερα μετά τις 1 ώρα, 2 θα το
0: έχω. Θα ανέβω πάνω στο ναυπηγείο Βόλος Μαρή να το απολαύσω. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, Θεοδωρίδη. Παρακαλώ, στα οχτάρια. Στα οχτάρια, καλημέρα. Πού να περιμένει το σύνορο ο άνθρωπος? Πάμε στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς τον.
2: Είμαι ο Γιάννης Ψαράς από τη Λάρισα.
0: Καλώς τον.
2: Που είχα πάρει την άλλη φορά, με θυμάσαι?
0: Έλα, φίλε μου, ναι, μια χαρά, για πες μας.
2: Πήγα εκεί στη Γλίστρα, όντως θα πούμε είναι καταπληκτική.
0: Ψαράς μέσα από την πλατεία ταχυδρομείου.
2: Θέλω να σου πω την εμπειρία που να πούμε που έζησα. Πάω λίγο πίσω με τα ζώα, με τους λύκους και με τα τσακάλια.
0: Ναι.
2: Πριν ένα μήνα ακριβώς, στο Βρωμονέργεια κατά Γιώργη, συνάντησα τσακάλι.
0: Βρωμονέρη, Κατηγιώργη, εδώ στο σεμά στο πηγείο.
2: Ναι, άκου να σου πω τώρα. Ήταν μέσα σε μια λάκα.
0: Ναι.
2: Το είδα τέτα-τέτ, ήθελα να το βγάλω φωτογραφία, δεν πρόλαβα. Προχτές με το μεγάλο τον Μπουρίνι.
0: Δηλαδή κράτησε ψυχραιμία να βγάλει φωτογραφία.
2: Μα καθόταν και με κοίταζε. Έπαθα πλάκα, δηλαδή δεν. Έπαθα πλάκα, καθόταν και με κοίταζε.
0: Απόσταση.
2: Πανέμορφο, στα 50 μέτρα.
0: Είχε τάσεις επιθετικές.
2: Φόβου είχε.
0: Φόβου.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα προχτές με το μεγάλο τον Μπουρίνι.
0: Ναι.
2: Έχω πάει Μιλανή να δω ένα φίλο μου που έχει με καντίνα.
0: Ναι.
2: Και στο γυρισμό την ώρα που έβρεχε πρωτού νυχτώσει.
0: Ναι.
2: Διασταύρωση. Τάση Μιλανής.
0: Ναι.
2: Προς τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ξαναβλέπω τσακάλι.
0: Αχα.
2: Αυτό το άφησα να του πλησιάσουμε το αυτοκίνητο στα 20 μέτρα.
0: Αχα.
2: Είναι πανέμορφα ζώα. Φεύγω από εκεί και μόλις πιάνει τον Μπουρίνι και φτάνω διασταύρωση, μπάτση ξυνόβρισης.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ξέρεις από εκεί πέρα. Έχει μια βρυσούλα που είναι καντιγίδια.
0: Ναι.
2: Κακά φορά. Την ώρα που έβγαλε το μεγάλο τον Μπουρίνι, ακριβώς στη διασταύρωση μου περνάνε 2 λύκοι. Το κοίταγα και έβγαλα. Δεν το πίστευα. Έχω δει μόνο στην τηλεόραση, δεν είχα ξαναδεί. Ξαναλέω, μήπως είναι σκυλιά. δεν είδα σκυλιά. Τα κοιτάω καλύτερα, έπαθα πλάκα. Δηλαδή να πούμε, να με κοιτάνε. Και εγώ σιγά σιγά με το αυτοκίνητο προσπαθούσα να πούμε, γιατί κυντρώνε και έβρεχε κιόλας. Μέσα στον κακό χαμό. Μέσα στον κακό χαμό. Και την ώρα που κατέβαινα ήταν ένα κοπάδι με γίδια εκεί. Κατάλαβα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ πάω 32 χρόνια εκεί. Στο νοτιοανατολικό πηλίο πηγαίνω 32 χρόνια και πρώτη φορά δεν είναι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να δω τέτοια άγρια ζώα. Έβλεπα γουρούνια, καμιά λεπού, τέτοια ζώα. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Ναι, παντός όλη την επικράτεια και πάει στα πάνω στο...
2: Αλλά εκεί με έκανε μεγάλη εντύπωση, δηλαδή εκεί είναι, παρακάτω είναι το χωριό.
0: Ναι.
2: Παρακάτω είναι, τι είναι, στα 5 χιλιόμετρα, στα 4 χιλιόμετρα είναι το χωριό, είναι εργαλαστή.
0: Σωστό.
2: Αυτοί βάλουν, μάλλον με την κακοκυρία αυτό που έκανε, δεν ξέρω, του καταλάβαν, κατέβηκαν να πούμε για τα γίδια, δεν μπορούν, μα αυτό σκέφτομαι.
0: Για τροφή. Δεν μπορούν να βρουν τροφή ψηλά.
2: Και έχουν κατέβει χαμηλά.
0: Πρόβλημα, αυτό ρε Γιώργο. Πρόβλημα μεγάλο, εδώ στο Κρυονέρι κατέβηκαν στα χωριά οι αρκούδες. Υπάρχει θέμα μέσα αρκούδες εκεί πέρα πάνω.
2: Δεν βρίσκουν τροφή τα ζώα, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Έγινε, γεια Γιώργο, τα λέμε.
0: Και δραστηριοποίησες στη Λάρισα, τώρα ψαρά στη Λάρισα, τι, για πες.
2: Ψαρά στη Λάρισα, σε Λάρισα, Βόλο Βόλο και...
0: Τι, έχεις ιχθυοπολείο στο κέντρο της Λάρισας, τι.
2: Όχι, Γιώργο, μια βάρκα έχω, επαγγελματίας είμαι, επαγγελματίας ψαράς, μια βάρκα έχω.
0: Εκεί που ψάρευες, στην πλατεία Ταχυδρομείου, πού πήγε.
2: Καταγωγή μου είναι από τη Στυλίδα, είναι η καταγωγή μου.
0: Α, μπράβο, από τη Στυλίδα, σωστό.
2: Από τη Στυλίδα.
0: Δεν πιστεύω να πεις και εσύ να ψήφεις τον Κλέτσο για δήμαρχο τότε εκεί πέρα.
2: Όχι, αφού έχω τα δικαιώματα, έχω στη Λάρισα. Με Λάρισα σόγα προς 36 χρόνια.
0: Κατάλαβα. Άντε να είσαι καλά, αδερφέ. Καλημέρα, φίλε μου. Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς το είναι.
3: Καταρχάς, εγώ περίμενα να βγει κάποιος να κοντράρει τον Θεοδωρίδη, τον Πέτρο.
0: Γιατί?
3: Ο οποίος έχει τόσο πολύ στιβαρό λόγο, τόσο, πώς το λένε, τεκμεριωμένο λόγο, και έχει απόλυτα δίκιο και ξέρει ότι συμφωνώ μαζί του, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Να τον κοντράρεις ή τι?
3: Ναι.
0: Ναι, λέω να τον κοντράρει τον Θεοδωρίδη σε τι, κάποιος που είπατε.
3: Να τον κοντράρει σε αυτά που λέει. Όσον αφορά τον πολιτισμό.
0: Ναι, για
3: πόσο πείτε. Έχει χτυπηθεί ο πολιτισμός από τις θρησκείες και πόσο γρήγορα έφευγε ο πολιτισμός. Δεν μιλάω για τεχνικό πολιτισμό, μην μπερδευτούμε. Γιατί ο τεχνικός πολιτισμός πάει με χείλα. Καμία σχέση το άλλο.
0: Ναι, εσείς πού θα τον κοντράρατε τον Πέτρο?
3: Εγώ δεν τον κοντράρω. Εγώ συμφωνώ μαζί του, γι' αυτό και δεν βγήκα.
0: Ναι.
3: Δεν λέει τίποτα να το ανεσυμφωνούμε. Ναι. Αυτό που λέει είναι να βγει κάποιος από την εκκλησία, δεν ξέρω, κάποιος άλλος, και να πει φίλε, όχι, δεν έχεις δίκιο. Δεν βγαίνει όμως.
0: Ποιος θα βγει από την εκκλησία?
3: Τι να πει, όχι, να βγει κάποιος να πει τι. Τι να πει. Αφού η Ελλάδα όλη...
0: Εδώ βγήκε ο άλλος ο ιερωμένος από τα Ιεροσόλυμα και είπε ότι ήταν παριστάμενος ο επικεφαλής του Παναγίου Τάφου, και τον ρώτησε ο μακαριστός Μακάριος, ο πρόεδρος της Κύπρου, και του λέει, έλα εδώ, πες μας σε μια μάζοξη στη Λευκωσία τότε, έλα εδώ, ρωτήθηκε ο επικεφαλής του Παναγίου Τάφου από τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο για το βράδυ της Αναστάσεως, για το άναμα του Αγίου Φωτός, για το Άγιο Φως.
3: Μπράβο, ναι.
0: Και του λέει, μακαριότατε, είπε στον Μακάριο, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Θα κοροϊδευόμαστε και ένα μεταξύ μας. Δεν είναι κοροϊδία. Ακόμα και το Άγιο Φως είναι κοροϊδία.
3: Εντάξει, τέλος πάντων, να σου πω, αυτό δεν με πειράζει. Όσο πιστεύει κάποιος, έχει δύναμη και στέκεται κάπου.
0: Τι, ο Πέτρος τι είπε? Ο Πέτρος είπε ότι ο ελληνισμός έχει εργαλείο τον ορθό λόγο, ενώ ο χριστιανισμός έχει τη θεία αποκάλυψη.
3: Ναι, αυτά τα παρατράγωδα δεν τα θέλω κι εγώ.
0: Δεν είπε κάτι
3: διαφορετικό. Η μεγάλη διδαχή του χριστιανισμού είναι η αγάπη.
0: Ναι.
3: Εάν καθίσουμε σε αυτή τη λέξη, είναι η καλύτερη θρησκεία του σύμπαντος.
0: Ναι.
3: Αγάπη. Τα λέει όλα. Όλα τα άλλα, τα βαριά ενδύματα και τα στέματα και ιστορίες και διαγιασμοί και το ένα και το άλλο, δεν νομίζω ότι συγκινούν τη νέα γενιά πλέον, Γιώργο.
0: Nice.
3: Για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε όλοι παιδιά, γόνια και το βλέπουμε. Εκείνο που έχει σημασία, ο Χριστιανισμός βεβαίως, σαν η θρησκεία της αγάπης, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά έχει εκτραχυνθεί, έχει φύγει από αυτό το δρόμο. Σημασία, Γιώργο, ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός καταστρέφεται από τη στιγμή που διαδίδεται ο χριστιανισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως. Και δεν καταστρέφεται από τον χριστιανισμό αυτών και αυτών. Καταστρέφεται από τους χειριστές του χριστιανισμού, για να είμαστε και ειλικρινείς. Έτσι, γιατί το ξαναλέω και πάλι, η λέξη αγάπη, που την διδάσκει χριστιανική θρησκεία και μόνο, καμία άλλη, είναι αυτή η τεράστια λέξη η οποία μπορεί να κρατήσει τον πλανήτη δεμένο. Όταν πάει να ισχύει αυτή η λέξη, αρχίζουν οι πόλεμοι, οι εκτροπές, οι θάνατοι, οι πείνες και όλα τα άλλα. Δηλαδή ένας μπορεί να έχει 203 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και έχουμε κάποιους πλούσιους σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν μαζευτεί τα χρήματα σε λίγους και αυτό είναι επικίνδυνο. Και μια χώρα ολόκληρη, ξέρω εγώ, στην Αφρική να ψωμάει στην πείνα. Αυτό είναι χριστιανισμός. Μας φυλάει ο Θεός. Να μας φυλάει μεγαλοδύναμος. Και γι' αυτό λέω ότι ο Πέτρος μίλησε πάρα πολύ καλά, στέρεα, πραγματικά με τα πόδια προσμένα κάτω. Δεν έπρεπε να αφήσουμε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, σχολές όλες αυτές να χάσουν. Πιστεύω ότι έπρεπε να αναγεννηθούν. Και ένας τέτοιος ήταν ο Λεαντίνης βεβαίως, τον οποίον δεν τον αναφέρει κανένας από τα τσακάλια αυτά, Γιώργο. Και το ξέρεις. Αυτό ήθελα να πω. Συγχαίρω τον Πέτρο για το θάρρος που έχει, τις γνώμες του και για την βάσιμη λογική που χρησιμοποιεί. Αυτό. Τίποτα άλλο, Γιώργο. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ντόκο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πέτρο, δεν παίρνεις το Λαρισαίο? Ναι ή όχι, αν ξέρω. Πέτρο, το Λαρισαίο, θέλω απάντηση. Ναι ή όχι, παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Κομιώτη.
0: Καλώς τον, ναι.
4: Απ' τις Αλικές παίρνω τηλέφωνο, Κώστα Βιδανόπουλος είμαι. Θα παρακαλούσα το συνδημότες μου εδώ, κύριε Κομιώτη, για τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν λύνονται με το τηλέφωνο που αναβάζουν πάνω στα Viper εδώ εκεί. Ας έρθουν οι συνδημότες κοντά στο Σύλλογο να κάνουμε τις μεταβάσεις στους αρμόδιους αντιδημάρχους, ακόμη και στο Δήμαρχο, ακόμη και στην Περιφέρεια, διότι τα προβλήματα λύνονται τέτα τέτ που λένε, όχι με τα τηλέφωνα. Έχουμε δύο σοβαρά προβλήματα. Προχθές ήμουνα στο Αλιγαρόρεμα, στο Αρκοδόρεμα. Έχουν κλείσει από τα καλάμια. Δεν έχει γίνει καμία εκβάνθηση του Αλιγαρορέματος από εδώ, από την Αγισάνδρου μέχρι κάτω την παραλία. Τα σπίτια ένθεν και ένθεν λόγω χειμώνος θα πλημμυρίσουν πάλι. Επίσης άλλο ένα σοβαρό θέμα. Καλή ανάπλαση, θα γίνει ένα εξαιρετικό πάρκο με το αποχητευτικό. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα, κύριε Κουμιώτη, στην οδό Βάκχου με τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει εδώ και χρόνια? Δεν τραβιούνται τα νερά της βροχής, πλημμυρίζει ο τόπος. Θέλουν να κάνουν μετάβαση, δεν μπορώ να κάνω μόνος μου παντού. Βέβαια ο Θεός με βοηθάει και η Παναγία. Και πηγαίνω μόνος μου σε όλες τις υπηρεσίες. Πού είναι αυτοί οι συνδημότητες που ενδιαφέρονται για τις Αλικές να έρθουν εδώ πέρα? Να πάμε μαζί να δούνε το πόσο ενδιαφέρεται ο Σύλλογος. Και όχι από τα κρεβάτια τους να λένε λόγια τα οποία δεν τιμούν κανέναν, κύριε Κουμιώτη. Τους παρακαλώ πάρα πολύ να έρθουν εδώ πέρα, να πηγαίνουμε μαζί στους φορείς. Να μάθουν και πέντε πράγματα. Να μάθουν πως χτυπούνται και οι πόρτες, κύριε Κουμιώτη. Κύριε Κουμιώτη, έχουμε σοβαρά προβλήματα με το θέμα τα αντιπλημμυρικά εδώ στην οδό Βάκχου και τα δύο ρέματα, Αλιγαρόρεμα και Αρκουδόρεμα. Εάν ο Θεός φυλάξει και έχουμε βροχές μεγάλες, θα πλημμυρίσουμε και δεν θα ξέρουμε κατά πού να κάνουμε. Κύριε Κουμιώτη, τι να πω, κάθε μέρα τρέχω παντού, αλλά δεν με βοηθάει κανένας. Ας βγει κάποιος εδώ από τις Αλικές που είπε, που, να πει ότι ήρθε στο Σύλλογο εδώ και έθεσε ένα θέμα το οποίο να μειωθούν τα προβλήματα των νέων παγασών, κύριε Κουμιώτη. Τι να κάνει αυτός ο σύλλογος, πού να τρέχει όλη την ημέρα. Και με έξοδα πάντοτε δικά μας, κύριε Κουμιώτη, γιατί ο εξοραστικός σύλλογος δεν είναι πολιτιστικός, ο οποίος ο πολιτιστικός σύλλογος μπορεί και όλα να παίρνει ορισμένα χρήματα για διάφορες εκδηλώσεις που κάνει. Εμείς με τα 3 ευρώ που έχουμε το χρόνο για τα μέλη μας, δεν φτάνουν ούτε για τα έξοδα να πληρώνουμε λουγιστάδες εδώ εκεί. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα το σοβαρό για μένα, κύριε Κουμιώτη. Ζητώ την παρουσία μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου να έρθουνε και τα άτομα τα οποία θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο του εξοραστικού συλλόγου, τον οποίο ο εξοραστικός σύλλογος εγώ τον έφτιαξα, κύριε Κουμιώτη, από το 2000. Και πονάω πάρα πολύ, γιατί δεν θα υπάρχει πλέον φωνή εδώ στις Αλικές, κύριε Κουμιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι με βοηθάτε πάρα πολύ, όχι τον Κώστα τον Βιδανόπουλο, βοηθάτε το σύλλογο. Και σας ευχαριστώ από τη βάθη της καρδιάς μου. Σας εύχομαι καλή ημέρα και εύχομαι ολόψυχα σε εσάς και στην οικογένειά σας υγεία και ευτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά, κύριε Βιδανόπουλε. Θεωρώ ότι κι εσείς, όπως έλεγα και το πρωί στον Κώστα του Βολιώτη εκεί πάνω στον Άγιο Βλάση, ότι κάνετε, το κάνετε για δική σας ειδική ικανοποίηση, μην περιμένετε ευχαριστώ από κανέναν. Και μου ξανααναφέρετε τους κατοίκους, κύριε Βιδανόπουλε, την πάρτι σας. Ό,τι κάνετε για δική σας ικανοποίηση, ηθική. Μην τους υπολογίζετε τους κατοίκους. Κάντε τις εκλογές σας, τουλάχιστον έχονται και ψηφίζουν. Όσοι έχονται και ψηφίζουν. Καταρχήν, το φυσικό αέριο είναι μέχρι εκεί στο πάρκινγκ και για 100 μέτρα τα υπόλοιπα σπίτια δεν έχουν φυσικό αέριο. Λες και το... από εδώ, από το πάρκινγκ και εδώ είναι, ξέρω εγώ, είναι η Ευρώπη και από εκεί με οι υπόλοιποι κάτοικοι εκεί πέρα είναι το Port Sudan, είναι η Αφρική. Δεν πρέπει κάποιοι να ενδιαφερθούν ώστε να επεκταθεί να έχουν όλοι φυσικό αέριο. Τι τις έχετε τις εταιρείες? Τι τις έχουμε? Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Έλα, Γιώργο. Σπανίως δευτερολογώ, αλλά ήθελα απευθυνόμενο στο φίλο μου τον αγαπητό τον Νίκο, τον Τόκο. Έκανε αναφορά για θρησκεία αγάπης. Δεν ξέρω κατά πόσο συμμερίζονταν όλα τα θύματα της ιεράς εξέτασης στο Μεσαίωνα, στον αρχαίο κόσμο, τα 19 εκατομμύρια προγόνων μας που πελεκηθήκαν στη Σκυθόπολη με επίσημα στοιχεία του Ρωμαίου ιστορικού Αμιανού Μαρκελίνου, λοιπόν, και τα 17.000 άτομα που πελέξε ο Θεοδόσιος, το οποίο κάναν και μέγα μετά στον υπόδομο στη Θεσσαλονίκη, γιατί αρνηθήκαν να σπαστούν τον χριστιανισμό και είπαν έχουμε την πατρογονική μας θρησκεία. Λοιπόν, βέβαια αυτά όλα ξεπλημμυρίζουν από αγάπη. Και να πάμε στη σύγχρονη εποχή, σήμερα, στις σημερινές μέρες, όταν έρχονται οι μέρες, οι λεγόμενες Άγιες Μέρες, είπαστε ότι μέρες οι οποίες υπάρχουν συνάνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη στήριξης, τι κάνει η Εκκλησία? Βγάζει δίσκο. Και η Εκκλησία που βγάζει δίσκο να πάρει από τα πενιχρά εισοδήματα των ολονών εμάς, εκμεταλλευόμενοι το αίσθημα αγάπης προς τον συνάνθρωπο, αγνοεί την ύπαρξη των περιουσιακών στοιχείων 3 εκατομμυρίων τα οποία έχουν από πίσω. Το ότι είναι μέτοχοι κατά 10% στην Εθνική Τράπεζα και συμμετέχουν στις αποφάσεις που παίρνουν τα σπίτια.
0: Ας πω κάτι, Πέτρο, ενδεχομένως στα περισσότερα από αυτά που λες θα συμφωνήσω, αλλά όσον αφορά τώρα αυτό που είπες για το σφαγιασμό στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να υιοθετήσω τώρα ότι η σύγκρουση ανάμεσα στη θεωρία μιας θρησκείας και την πολιτική πράξη ενός ηγέτη όπως ο Θεοδόσιος που ασπάστηκε τη θρησκεία αυτή είναι σε βάρος της θρησκείας. Που, δεν ευθύνεται η θρησκεία ή οποιαδήποτε. Δεν ευθύνεται οποιοδήποτε για κάποιον ο οποίος έχει ασπαστεί κάτι. Μην τρελαθούμε.
1: Για τη Σκυθόπολη ποιος ευθύνεται?
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Αλλά όχι το, άλλο θέμα.
0: Αλλά για τον Θεοδόσιο. Όχι.
1: Το Θεοδόσιο. Το Θεοδόσιο το βάζουμε υπό αίρεση. Να μελετηθεί περισσότερο το θέμα προκειμένου να αποφασίσουμε. Αλλά οι ιστορικές μαρτυρίες του Αμιανού Μαρκελίνου, ο οποίος ήταν και χριστιανός στο θρήσκευα και ιστορικός, Ρωμαίος έγκριτος ιστορικός, λοιπόν, και έχει καταγράφει με λεπτομέρειες ανατριχιαστικές τι γινόταν την εποχή εκείνη και πως όταν κάποιος βρισκόταν θυσίων ενός αρχαίου ελληνικού ιερού συνδεοδέσμος εσύνοτος στη Σκυθόπολη μέχρι να πεθάνει, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή από συνεχείς βασανισμούς. Αυτά είναι ιστορικά στοιχεία καταγεγραμμένα. Λοιπόν, και μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε, δηλαδή δεν υπήρξε και η ιερά εξέταση.
0: Ναι, θέλω να πω για το Μαρκελίνο, τι θες να μας πεις?
1: Έλα.
0: Για το Μαρκελίνο τι θες να μας πεις, δεν κατάλαβα.
1: Τα είπαμε αυτά, τι είπαμε για το Μαρκελίνο. Έχει ο Ρωμαίος ιστορικός, ο οποίος έχει καταγράψει ακριβώς τι έγινε το 350 περίπου μετά Χριστό στη Σκυθόπολη επί αυτοκράτος Βυζαντίου του Κωνσταντίου του Δευτέρου, δευτερότοκο αν θυμάμαι καλά, ζού του γιο του μεγάλου Κωνσταντίνου. Λοιπόν, και τα γράφει, ας πείστε, δεν θα κάνουμε ολόκληρη την ιστορία τώρα να λέμε στον αέρα. Λοιπόν, χτυπάει κάποιος στο Google και Σκυθόπολη και θα τα διαβάσει όλα. Θα τα διαβάσει όλα και σε αυτή την περίπτωση έχει το πλεονέκτημα ότι αν υπάρχουν περιστατωμένες αντιρρήσεις θα τις διαβάσει και αυτές στα σχόλια. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς εγώ δεν βρήκα τίποτα στα σχόλια όσο και να έψαξα. Έτσι είναι, Γιώργο μου. Λειτουργήσε στη Σκυθόπολη το πρώτο κολαστήριο, το πρώτο άουσμι της ανθρωπότητας εις βάρος των Ελλήνων.
0: Ανθρωπέ μου, γιατί, ανθρωπέ μου, κατέθεσε μια ένσταση για το Θεοδόσιο. Τώρα εσύ μου λες, μου βάζεις απέναντι στη Σκυθόπολη. Είπα εγώ κάτι.
1: Όχι, ωραία,
0: δεν,
1: σου λέω.
0: Δεν είπα κάτι για τη Σκυθόπολη, για το Θεοδόσιο είπα.
1: Δέχομαι την ένστασή σου με την υποχρέωση να το ξαναψάξουμε λίγο περισσότερο.
0: Θέλω να πω, λοιπόν, θέλω να πω ότι αν καταφερθώ για ένα θέμα που δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα, δεν σημαίνει ότι είναι θέσφατο η δική μου άποψη. Αυτό θέλω να πω. Ο Θεοδόσιος ήταν ένας από τους ηγέτες που ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Δεν σημαίνει ότι είναι εκφραστής του χριστιανισμού. Αυτό σου είπα.
1: Ναι, πρόσεξε. Η δική μου η εκτίμηση είναι από αυτά που διάβασα, ότι το συμβάν στον υπόδρομο έγινε γιατί οι πρόγονοί μας, οι παριστάμενοι πρόγονοί μας εκεί πέρα στον υπόδρομο μέσα αρνηθήκαν να σπαστούν χριστιανισμό και τους πελέγησε. Αυτό ήταν η πηγή, αυτό έγραφε η πηγή την οποία εγώ διάβασα. Ναι. Λοιπόν, εάν τυχόν υπάρχει κάτι άλλο, δεσμεύομαι να το ψάξω περαιτέρω και να βγω πάλι να σας πω εκεί έκανα λάθος, παιδιά. Αλλά εκείνο το οποίο είναι εμπεριστατωμένο και μη αμφισβητήσιμο, και μιλάμε για εκατομμύρια θύματα, μιλάμε για τη Σκυθόπολη και μιλάμε για την Ιερά Εξέταση. Άσχετα αν ήταν στην Ευρώπη, εκεί πέρα είναι καθολική, το δύο πράγμα πάλι, το δόγμα ήταν πάλι εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι θες να πεις στον Νίκο τον Τόκο? Γι' αυτό βγήκες, για τον Τόκο.
1: Ναι, όχι, ήθελα να του πω ότι ελέγχεται αυτό το θρησκεία της αγάπης, να πούμε. Δηλαδή ελέγχεται εκ των πραγμάτων, ελέγχεται από την ιστορία, ελέγχεται από την καθημερινότητα. Ναι. Ελέγχεται από την καθημερινότητα. Σήμερα η Εκκλησία έχει 3 εκατομμύρια περιουσία.
0: Εντάξει.
1: Θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο του εκατομμύρων Ελλήνων οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της στόχιας.
0: Εντάξει, ρε Πέτρο, αλλά η σφαγή του οποιοδήποτε δεν αποδεικνύει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία αγάπης. Αντίθετα, αποδεικνύει ότι κανένα ιδεολόγημα, όσο ειρηνικό και αν είναι, δεν είναι απροστάτο, δεν μένει αλόβητο όταν μπαίνει στην υπηρεσία της οποιασδήποτε πολιτικής εξουσίας, όπως ο Θεοδόσιος. Έτσι. Το ένα δεν αντικρούει το άλλο.
1: δεν εξετάζουμε ποιο ήταν το έναυσμα όλων αυτών. Εξετάζουμε το αποτέλεσμα, Γιώργο. Αυτοί οι οποίοι πελικηθήκαν εκεί πέρα ή αυτοί οι οποίοι καήκαν στην πυρά στην Ευρώπη δεν εξετάζουν τις λεπτομέρειες. Εξετάζουν ότι δεν υπήρχε αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να συμπονέσεις τον συνάνθρωπο που φτιάχνεται στη φωτιά.
0: Πέτρο, δεν έκανε καμιά περισπουδές ανάλυση. Σου λέω απλά, απλά, Θεοδόσιος, ότι οι άνθρωποι της εξουσίας χρησιμοποιούν τη θρησκεία σαν μανδύα για την οποιαδήποτε πράξη τους. Λέω αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα. Αυτό λέω.
1: Εδώ συμφωνούμε.
0: Δεν λέω κάτι άλλο το σύνορα, αυτό λέω.
1: Και για να πούμε και κάτι άλλο, μια και στην κουβέντα έτσι να πούμε, μέχρι σήμερα οι επαναστάτες του 21 ελούν ένα φορισμό από τη λένε. Μην τελαθούμε, όπως επίσης κανέναν από τους ιερωμένους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα δεν ήταν αγιοποιείται. Ούτε ο Αθανάσιος Διάκος, ούτε ο Παπαφλέτος, δεν γίνανε άγιοι αυτοί να πούμε. Γίνονται άγιοι, ας μην πω τι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό στοιχείο μέσα σε αυτή τη θρησκεία.
0: Σε αυτό που λες,
1: δεν μπορώ να πούμε τώρα.
0: Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, διότι ναι, είναι αλήθεια ότι οι επαναστάτες το 21 είχαν δεχθεί όχι απλά αφορισμό, επίσημο αφορισμό είχαν δεχθεί.
1: Πόσοι καταδόθηκαν από ανθρώπους εκκλησίας στους Τούρκους και τους πελεκίσανε. Και να πούμε και κάτι άλλο, πολύ πρόσφατο, που είναι 10 χρόνια ο Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη, τι είπε το ότι σαν τι είπε για τη σημερινή μέρα του 23 Μαρτίου και είπε είναι μια μέρα που μια χούφτα ξυπόλυτη λέει επαναστάτησαν και χαλάσαν και διατάραξαν την αγαστή συνεργασία των δύο λαών.
0: Αυτό που λέει ο Θεοδωρίδης κύριε Ντόκο έχει απόλυτο δίκιο, διότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη είχε εκδώσει αφορισμό εναντίον του Αλέξανδρου Υψηλάντη, εναντίον του Μιχαήλ Σούτσου και όλων όσων συμμετείχαν στην επανάσταση που είχε μόλις ξεσπάσει στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αλλά βέβαια αυτά δεν διδάσκονται πουθενά, Γιώργο, για να ξεδιανεφημιστεί το Έλληνας. Αυτά έπρεπε να διδάσκονται, Γιώργο μου. Γιατί άμα διδάσκει την ιστορία ήρθε υποχρεωμένος να ξαναζήσει με τη χειρότερη μορφή της. Και αν δεν ξυπνήσουμε να πάρουμε λίγο την κατάσταση στα χέρια μας και μένουμε...
0: Αυτό που είπες έπρεπε να αποτελούσε ένα από τα από τα κυριότερα θέματα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το ξεπούλημα του Πατριάρχη στους επαναστάτες των παραδουνάβιων ηγημονιών.
1: Και όχι μόνο. Μέχρι σήμερα, Γιώργο, ο Καποδίστριας στην Ευρώπη τη χάνει ιδιαίτερες υπολείψεις μέχρι σήμερα. Στην Ελβετία μία μέρα τον χρόνο είναι η μέρα του Καποδίστρια. Τιμάται από όλη την Ελβετία. Και στη χώρα μας δεν θα βρεις παρά ελάχιστες περιπτώσεις και μόνο που αφορούν γενέτειρα και έτσι ένα άγαλμα του Καποδίστρια. Ο κορυφαίος Έλληνας, ο κορυφαίος ηγέτης, ο οποίος αποτόλμησε να κάνει την Ελλάδα έθνος και το φάγαν λάχανο.
0: Τέλος πάντων. Πέτρο, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, γεια.
0: Καλημέρα. Βέβαια τώρα τότε ο Πατριάρχης μπορεί να είχε δεχθεί και κάποιον εκβιασμό από τον Σουλτάνο. Με το έλεγε Σουλτάνο εσύ αφορίζεις ή σαν αντίπινα θα σφάξω όλους. Αν ήμουν Πατριάρχης δεν θα αφόριζα, θα προτιμούσα να με σφάξει. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Το πρώτο που ήθελα να πω είναι για το φίλο μου τον Πέτρο, ναι. Ότι θα ήθελα ένα τίτλο τόσο

τη διαφορά από αυτό το κοπάδι, γιατί ακούστε να δείτε. Η λέξη ραγιάς βγήκε από το ράγιο. Ράγιο είναι το κοπάδι. Και η λέξη ραγιάς είναι αυτός που πάει κοπαδιαστός. Αυτό που συμβαίνει σήμερα κατά κόρον δηλαδή. Τι να πούμε τώρα για την Εκκλησία, τι να πούμε για τους πατριάρχες, τι να πούμε για τους βολεμένους κτλ. Εγώ θα μιλήσω από την άλλη μεριά. Από αυτό το κοπάδι που λέγεται λαός, το οποίο ζητάει όλα δικαιώματα, χωρίς να αγωνίζεται και χωρίς να προσπαθεί ποτέ, αρνούμενο ακόμα και να σκεφτεί αυτή τη διχάλια της τυραννίας που είναι πάνω από το κεφάλι του. Προσαρμόζεται, αρκεί να περνάει καλά κάποιες στιγμές, προσαρμόζεται στο να το κάνουν ό,τι θέλουν και να το ρίχνουν στον λάκκο όποτε θέλουν. Ήθελα να πω ένα παλιό γνωμικό. Λέει κάποιος που θέλει από ένα δρόμο να πάει κάπου και βλέπει ότι έχει εμπόδια. Αυτός του λέει φταίνε οι άλλοι, είναι πολύ μακριά από το δρόμο ακόμη. Mm-hmm. Αυτός που λέει φταίνε οι άλλοι, αλλά φταίω κι εγώ, είναι στον παράδρομο. Και αυτός που λέει εγώ φταίω, αυτός πλέον έχει μπει στον δρόμο για να φτάσει κάπου. Πώς βλέπετε εσείς την κοινωνία σήμερα? Δεν τη βλέπετε ότι όλοι, για όλους φταίει κάποιος άλλος? Έτσι. Για όλους φταίει κάποιος άλλος, ο ίδιος δεν φταίει ποτέ. Μια νοοτροπία που αυτή, ας το πούμε, η επικυρία και το κόλλιο, έτσι το ονομάζω, αγωνίστηκαν πολύ και αυτοί να το καταφέρουν. Κατάφεραν ισχυρούς ανθρώπους, δεν ξέρω, προτάζοντας τους χρήματα, δόξα, τόνα, τάλλο, που όλα αυτά δεν τα έχουν εμείς, δεν μπορούμε να τα έχουμε. Απλώς μας τα χαρίζουν εικονικά σε κάποιον. Και ταυτόχρονα, χαρίζοντας τα εικονικά, εξασφαλίζουν μια ομάδα γεννήτσαρων, οι οποίοι γεννήτσαροι στρέφονται εναντίον του ίδιου τους του έθνους. Και στην ουσία απέναντι στα παιδιά τους, στον πατέρα τους, απέναντι σε όλους δικούς τους ανθρώπους. Για μια προσωπική δόξα ή κάτι τέτοιο, χρήματα και αυτά. Σίγουρα αυτό που κυνηγείται είναι ο ελληνισμός. Και αυτό που είπαμε στην αρχή, αυτή η Βαβέλη είναι επίτηδες φτιαγμένη. Θα ήθελα σε όλους αυτούς που τα καταφέρνουν και μας φέρνουν σε αυτό το σημείο να δώσω συγχαρητήρια για τη δουλειά για την οποία πληρώνονται, παίρνουν χρήματα, δόξα, ξέρω εγώ τι άλλο παίρνουν, κάποιες θέσεις, πετυχαίνουν μια χαρά, την έχουν πετύχει μια χαρά. Φτάσαμε στο σημείο, ο νέος ο οποίος έπρεπε να είναι τρελαμένος από όνειρα, από φιλοδοξίες, από στόχους που πρέπει να φτάσει, να έχει ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι και να κάνει βόλτες, να μιλάει από το κινητό σε ένα ψεύτικο κόσμο ή να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο και να βαράει γκαζιές μέσα στον δρόμο ή μια μηχανή, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο πολιτισμός, ο όρος πολιτισμός λοιπόν. Ακόμη και αυτοί που ονομάζουμε μορφωμένοι. Ποιοι μορφωμένοι? Για μένα θα έλεγα την έκφραση μορφωμένοι του κόλλου, συγγνώμη για την έκφραση. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν ανθρωποκεντρική μόρφωση. Οι περισσότεροι έχουν μια εξειδίκευση και αυτή η εξειδίκευση σιγά σιγά μεταφράστηκε και στην κοινωνική θέση. Και λέμε τώρα, λέγαμε ο γιατρός παράδειγμα, και λέγαμε ότι ο γιατρός είναι κατωστέγιο, ξέρω εγώ, με τους ανθρώπους και τέτοια. Ακούστε πώς ακούγονται για τους γιατρούς. Αλλά αυτοί όμως χαλάνε και την όλη ιστορία για κάποιους άλλους γιατρούς, οι οποίοι πετυχαίνουν τόσα θαύματα, σώζουν τόσο κόσμο, αγωνίζονται στα νοσοκομεία με 12 ώρα και 24 ώρα και 36 ώρα και βγαίνει αυτός ο ηλίθιος ο υπουργός, άλλος υπουργός του κόλλου, άλλο δρομερό στοιχείο, βγαίνει ηλίθιος και τους λέει ότι δεν αποδίδουν, ότι δεν τους κατηγορεί, τους κυνηγάει και τέτοια. Αυτοί διαμορφώνουν αυτή την κοινωνία, γιατί μέσα από αυτή τη διαμόρφωση της κοινωνίας βγαίνουν αμόρφωτα παιδιά, μένουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εσωτερική δύναμη, γιατί απλά δεν κουραστήκαν για να φτάσουν σε κάποια σημεία και θέλουν ακριβώς αυτή την κοινωνία. Αυτή την κοινωνία ακριβώς θέλουν. Ένα πολύ σημαντικό θέμα θα ήθελα να πω για το θέμα της πίστης. Ποιος πιστεύει πάρα πολύ? Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, Γιώργο. Θα ήθελα να πεις μια κουβέντα γι' αυτό όταν το τελειώσω, ένα λεπτό. Ποιος πιστεύει πάρα πολύ? Πιστεύει πάρα πολύ αυτός που έχει την εντύπωση ότι ό,τι μαλακία και να κάνει θα έρθει κάποιος άλλος να τον σώσει. Και όταν λέω αυτή την έκφραση, ενώ και εσωτερικά, σαν μάχη στον εαυτό του ή ό,τι κακό κάνει ή οτιδήποτε, περιμένει κάποιον να έρθει να το σώσει. Αυτός είναι φυσικό να αφοσιώνεται σε κάποιον.

0: κάποιο πρόσωπο γνωστό ή άγνωστο, ή στην περίπτωση τώρα γνωστό πρόσωπο όπως είναι το Ιεραπείο και άγνωστο πρόσωπο όπως είναι ο Θεός, ο οποίος κάποια στιγμή θα έρθει και θα πει δεν πειράζει ό,τι έκανες, εγώ σε συγχωρώ. Αυτοί είναι που δείχνουν ότι πιστεύουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ πιστεύει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε στη ζωή του, ο οποίος ξέρει πού πιστεύει και τι πιστεύει. Δεν τον ενδιαφέρουν οι ακρότητες. Τον ενδιαφέρει η επαφή του και η αγάπη προς τον κόσμο. Αυτό μόνο τον ενδιαφέρει. Οι υπόλοιποι έρχονται και τον βάζουν σαν σοφά επάνω στον κακό τοίχο να τον εισάξουν ότι και καλά κάποια στιγμή κάποιος θα με σώσει. Και αυτοί είναι που πάνε και κάνουν διάφορα και καλά ότι να η σωτηρία έρχεται, η σωτηρία των ψυχών. Είναι αυτό τώρα, δηλαδή ότι τη ζωή του κάποιος χιλιάδες καταστροφές σε ανθρώπους του, ψυχολογικές, πραγματικές, το ένα το άλλο, και κάποια στιγμή θα έρθει να το σώσει ο Θεός. Τι ισόη Θεός είναι αυτός? Θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε όλους τους πολιτικούς, έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα του αρχιεπισκόπου Τσίπρα, ο οποίος λέει το Άγιο Όρος πήρε ο άπιστος που δεν έχει βαθεί στα παιδιά του, και βλέπουμε πόσο γελία είναι όλα αυτά και πόσο γελία είναι όλοι αυτοί τα οποία τα ασπάζονται και τα προωθούν και στον κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, τέλος χρόνου.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σκαμάγκα. Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Θανάης Σκαμάγκας. Το μεγάλο μυστικό, κύριε Σκαμάγκα, είναι ότι η εξουσία λατρεύει τους ανθρώπους που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Είπες μεγάλη κουβέντα και την επεκτείνω. Τους λατρεύει η εξουσία αυτούς τους ανθρώπους που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Όταν λες δεν μπορώ να κάνω τίποτα, όλα είναι προαποφασισμένα από άλλους, τι κάνεις στην ουσία? Στην ουσία με τη θέλησή σου παραδίδεις τη δύναμή σου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, όλα είναι προαποφασισμένα. Δηλαδή γίνεσαι ξανά, με σύγχρονους όρους γίνεσαι ο ραγιάς που είπες εσύ, κύριε Σκαμάγκα. Γίνεσαι ο ραγιάς που περιέγραψες προηγουμένως. Απλά κάποιος που απλά δέχεται τις αποφάσεις του βοσκού, επειδή θεωρεί τον εαυτό του ανίσχυρο να αλλάξει τη μοίρα του. Αυτό εννοούσε ο κύριος, πολύ εύστοχα ο κύριος Σκαμάγκας. Η πραγματική επανάσταση, γιατί το ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του ο κύριος Σκαμάγκας, η πραγματική επανάσταση και η πραγματική βέβαια μόρφωση ξεκινάει τη στιγμή που ο άνθρωπος κοιτάει στον καθρέφτη και τι λέει? Ναι, οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά η ευθύνη για το πώς αντιδρώ, τι ανέχομαι, η ευθύνη τι ψηφίζω είναι αποκλειστικά δική μου. Συμφωνώ, κύριε Σκαμάγκα, μαζί σας και επαυξάνω.

0: Δευτέρα Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐς του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς το είναι.
1: Σπετσοφάι για σήμερα.
0: Όιμαι.
1: Παστίτσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπάμιες λαδερές.
0: Μπάμιες.
1: Θαλασσινά με κοραλάκι. Θράψαλο και γαρίδες με κοραλάκι.
0: Αυτά είναι, ναι.
1: Ζυμαρικό. Και φτέδες στο φούρνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Ναι, ναι. Επανάληψη.
1: Σπέτσοφάι.
0: Σπέτσοφάι.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Μπάμιες λαδερές.
0: Λαδερές.
1: Θαλασσινά με κοραλάκι.
0: Με κοραλάκι.
1: Και φτέδες στο φούρνο.
0: Στο φούρνο και φτέδες.
1: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Κοτόπουλο γιουβέτσι. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δουλειά, καλή δουλειά.

0: conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así.
1: Καλημέρα στο Μιούζ.
0: Sí, me gusta.
1: Café Μιούζ, café στην αναλήψεως Μιούζ. Café Μιούζ στην αναλήψεως, café Μιούζ στην Ιωλκού. Καφέ Μιούζ στην αναλήψεως απέναντι από την εκκλησία της ανάληψης. Από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ. Από εκεί παίρναμε το καφεδάκι μας, το σάντουις, την τυροπιτά μας, τη γαλατόπιτά μας, τα κρουασάν μας. Υπάρχει και περίπτερο μέσα. Μέσα στο Μιούζ υπάρχει και περίπτερο. Τα πάντα όλα. Έχουμε και αυλή, στεγασμένη αυλή στο Μιούζ απέναντι την ανάληψη. Και βέβαια καφέ Μιούζ και στην Ιωλκού 171, λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου ανεβαίνοντας στο αριστερό μας χέρι.
0: Στασί.
1: Καφέ Μιούζ στην Ιωλκού.
0: Έκσταση.
1: Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Μπάμπης του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλιο. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Σάκης Χατζηβασίλογλου. Μάκης Χατζηβασίλογλου απέναντι από τον Ανικόλεπη της Ερμού. Για τις κάλτσες σας, τα μαλλινά σας, τα ισοθερμικά σας, τα καλσόν σας οι γυναίκες. Από το Σάκη, απέναντι από τον Ανικόλα και παραδίπλα στα 30 μέτρα και ο Μάκης, ο γιος.
0: Sí.
1: Καλημέρα Μάκη.
0: Ταμί.
1: Καλημέρα Ελένη.
0: Με.

0: Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Γιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, 14 όροφοι γκαράζ. Πάμφινο με ασφάλεια πάρκινγκ στο κέντρο του Βόλου. Καλημέρα στην Νέα Ιωνία, Φυτόκου 37, στο τριαντάφυλλο των Καντόλα, Speed Car Wash. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, από νωρίς το πρωί καφεδάρες, σαντουιτσάρες, πίτσα, μπέργκερ, με δικό μας ψωμάκι, δικό μας ζυμάρι πίτσα, στο Πάσαντερ στην Πλατεία Ελευθερίας, καφεδάρες το απόγευμα και αργά το βράδυ μπροστά σε γιγαντοοθόνες, βλέπετε ό,τι θέλετε εσείς, ποδόσφαιρο, πίνοντας τις ποτάρες, ποτάρες στο Πάσαντερ, Πλατεία Ελευθερίας. Καλημέρα Δημήτρη. Ψάχνετε για πλακάκια για το καινούργιο σας διαμέρισμα, το καινούργιο σας σπίτι, το εξοχικό σας ή για την αναπαλαίωση του... για την ανακαίνιση του παλιού σας. Θα πάτε για πλακάκια στους αδελφούς Μέμα, Δευτέρα στο Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Εκεί σας περιμένει, επικεφάλης είναι ο Αλέκος ο Μέμας. Σε πάρα πολλά σχέδια, σε πάρα πολλά χρώματα, πρώτη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Δευτέρα στο Νοεμβρίου Κουντουριώτου για πλακάκια αδελφή Μέμα. Επίσης στην Παγασόν με αναπαύσεως είναι το δεύτερο κατάστημα των αδελφών Μέμα με έπιπλα μπάνιο. Εκεί σας περιμένει η Τζέννη η Μέμα. Βέβαια. Πιο κάτω στην Παγασόν 64 είναι ο Φάνης. Ο Φάνης, αν θέλετε να βάψετε, οτιδήποτε θέλετε για βάψιμο, χρώματα, οποιοδήποτε χρώμα. Θα πάτε Παγασόν 64 στο Φάνη. Χρώματα θα αγοράσετε για να βάψετε από το Φάνη Παγασόν 64 στις καλύτερες τιμές. Θέλετε περγκοτέντα στην Πέργομαξ. Πέργομαξ 699 81 71 200. 699-81-71-200 Υπέργομαξ. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκίσματα.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Γρήγορο ίντερνετ, καινούργια πακέτα κινητής τηλεφωνίας, καλέστε στο 6980 21 21 21 τον υπεύθυνο πωλήσεων της Vodafone, τον Νίκο τον Πάνο, για τη Μαγνησία. Για πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ, 6980 21 21 21. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Και προσέξτε, αγοράζοντας από την ηλεκτρονέτ αρμάτσι της Αγριάς, οτιδήποτε αγοράζετε πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Θα σας τα εξηγήσει ο Τζίμις. Καλημέρα Τζίμι. Βροχές, πολυστηρά οδοστρώματα, ασφάλεια του αυτοκινήτου. Αλλάζουμε παιδιά, εξετάζουμε αλλαγή των ελαστικών του αυτοκινήτου μας. Ψυχοσταθμίζουμε, ευθυγραμμίζουμε τους τροχούς. Για όλα αυτά πηγαίνουμε φιλικής εταιρείας 46 στον ειδικό. Ποιος είναι ο ειδικός? Γιώργος Μπακαλέξης.
1: Μπακαλέξης,
0: ναι.
1: Παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Και βέβαια για όλα τα αθλητικά σας, Δημητριάδος Εγκλαβάνης του Γιακάκογλου. Όλα τα αθλητικά του Γιακάκογλου.

για Κάκογλου Σπορ, Δημητριάδος και Γλαβάνη. Όλα τα καινούργια μοντέλα, όλα τα διαχρονικά θα τα βρείτε στο Γιακάκογλου. Οτιδήποτε θελήσετε που βλέπετε στην τηλεόραση, που αφορά το οτιδήποτε και δεν υπάρχει, το λέτε στους αδερφούς Γιακάκογλου, όπως έλεγε το πρωί και ο Αντώνης, και σας το φέρνει εν ρηπή οφθαλμού. Παπούτσι για τη βροχή, αδιάβροχο αθλητικός του Γιακάκογλου, Δημητριάδος Γλαβάνη. Είμαι ήδη ντυμένος με αδιάβροχα αθλητικά, με φόρμα, με μπουφάνη, χειροψύχιο, με κουκούλα λόγω της βροχής νάιλον. Αδιάβροχο για τη βροχή και είμαι έτοιμος για περπάτημα. Για περπάτημα. Δημητριάδος και Γλαβάνη για Κάκογλου Σπορ. Βαγγέλης Τάγκης Μπάμπης. Μπάμπη, πώς είσαι? Ο Τάκης είναι σε διατροφή.

Δημητριάδο έχει λαμβάνει για Κάκορου Σπορ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Τα λέμε αύριο το πρωί. Πρώτο ο Θεός, αύριο Τετάρτη. Πάντως μέχρι στιγμής, παιδιά, είναι όλα καλά. Τρίτη και 13 σήμερα. Κάνουμε το σταυρό μας. Όσο και αν διαφωνεί ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης, θα μου λέει μετά ο Πέτρος, καλά μου έκανε το σταυρό σου. Ναι, ρε Πέτρο. Πέτρο, ο καθένας έχει διαφορετική προσέγγιση. Βέβαια, τις αλήθειες τις λέμε. Πέτρο, οι αλήθειες πρέπει να λέγονται τα πάντα, να λέγονται, να τα καταθέτουμε εδώ, αλλά από εκεί και πέρα το proceed. Είναι υποκειμενικό. Χθες το βράδυ το Σποράδε Στάρ, ο καπετάνιος το έβαλε, μπήκε μέσα, μπουκάρισε και έκανε μια δεξιόστροφη στροφή και το έβαλε το πλοίο μέσα με μυρογνωμόνιο. Κάποιος άλλος καπετάνιος μπορεί να κάνει αριστερόστροφη στροφή. Άλλος μπορεί να κάνει δύο στροφές περί τον εαυτό του. Είναι θέμα προσέγγισης. Πέτρο, Πέτρο. Πρώτο ο Θεός, λοιπόν, αύριο, για

0: έκλειψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι Το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
13: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής.

0: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
1: Σαμπουάν.
0: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
1: Υγροπιάτων.
0: Κέρδισες.
2: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
0: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
2: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
0: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
4: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
6: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
7: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
6: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
7: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
6: Μα, και ποιος τα από αυτά?
7: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Du hast mich. Du hast.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24 Α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
19: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό Αιχιάλου, η Δήμητρα.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.
17: Όσα λένε οι λέξεις.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις. Στη ζωή να ανατέλεις, ζωντανή μην

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η

0: εκπληκτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξει σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980 21

0: 21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
0: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980 21 21 21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
0: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980 21

0: 21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
7: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Σόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Yeah.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

I try to translate it in your language, alright? Here we go!

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.